0: FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερο.

0: Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνό 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
12: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στο κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945362708.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 6947720827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Είμαστε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
17: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
16: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
17: Εννοείται.
16: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
17: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
22: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
23: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
24: Όπα!
25: Άκου και Γιάκο Μητσοτάκη.
26: Λίγο και ζουγούλου μου και όλα και κατηφέ μου.
27: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
28: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
25: Άκου και Γιάκο Μητσοτάκη.
29: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
30: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
31: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική δικαιοσύνη στην προστασία του πολίτη, στην προστασία της ελευθερίας του πολίτη, να το πω πιο σωστά. Εντάξει, όχι όλων των πολιτών, έτσι πρέπει να έχεις κάνει κανένα έγκλημα πρώτα για να σε προστατεύσει η ελληνική δικαιοσύνη και να νοιαστεί για την ελευθερία σου. Να ξεκινήσουμε με αυτό το ωραίο θέμα, το νομικό μας πολιτισμό, παιδιά. Ο νομικός μας πολιτισμός, ό,τι το καλύτερο. Πάμε τροχαίο Ρόδος, το ξέρετε τι έγινε. Ένας τύπος σανίδωσε, πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε, αφού είχε δυνατό αμάξι, τι να κάνει. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Κανονικά, σε έναν, λέμε για λογικούς κόσμους τώρα, όχι για κόσμους τρελών. Αν το ανώτατο όριο που μπορείς να πας σε μια χώρα είναι τα 150 που έχουν, θα έπρεπε υποχρεωτικά τα αμάξια να έχουν κοφτεί στα 150. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Σε όλη την Ελλάδα απαγορεύεται να πας παραπάνω από δεν ξέρω πόσο είναι το ανώτερο που υπάρχει.
1: 130.
0: Ωραία. Τα αυτοκίνητα κόφτει.
1: Στου αυτοκινητόδρομου.
0: Ναι, στου αυτοκινητόδρομου δεν λέμε. Άρα τα αυτοκίνητα κόφτει στα 130. Αυτό δεν λέει λογική, αφού απαγορεύεται. Δεν υπάρχει, δεν λέει απαγορεύεται εκτός αν. Μόνο απαγορεύεται. Δεν θα έπρεπε όλα τα αυτοκίνητα να είναι με κόφτη? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Στη Ρόδο κλείνει η παρένθεση. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, αυτό αφορούν κοινωνίες που δεν είναι τρελές, που δεν είναι διαταραγμένες και που ξέρουν τι τους γίνεται. Κοινωνίες που έχουν απόφαση. Θέλουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους γιατί μας αρέσει ταχύτητα. Το δέχομαι. Δεν βάζουμε πουθενά όριο. Όσο θέλει ο καθένας. Έχει μια λογική. Δεν θέλουμε να σκοτωνόμαστε και βάζουμε όρια. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να τα τηρήσουμε και πουλάμε αυτοκίνητα τα οποία τα ξεπερνούν κατά πολύ. Είναι λίγο, τέλος πάντων. Τροχαίο στη Ρόδο, πατούσε λοιπόν τον γκάζι. Και όποιον πάρει ο Χάρος. Ο Χάρος πήρε μάνα και κόρη.
2: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρ αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
3: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Τα κατάφερε, δύο κιόλας δεν είναι, έκανε κατευθείαν δίποντο. Με τη μία, ο οδηγός δεν ήταν κάποιος που ξαφνικά του ήρθε κάτι ρε παιδί μου, τον τζίπησε μια μύγα και πάτησε το... Έχει ένα, πώς να το πούμε, έχει ένα παρελθόν, είναι και το αμάξι του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν BBM, δηλαδή αυτό που λέμε Παυλόγκαζος ήταν, δηλαδή ήταν από αυτούς που η αστυνομία πρέπει να τους πει, Έλα εδώ. Σε κοιτάω. Αλλά εντάξει, αυτό σε κανονικές χώρες. Λοιπόν, για να ακούσουμε παρελθόν.
2: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Κανείς δεν το περίμενε πραγματικά. Αυτό ήταν. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Και τα πράγματα, παιδιά, γίνονται ακόμα πιο, δηλαδή, ακόμα πιο παράξενα. Δηλαδή, θα νιώσετε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όταν ακούσετε ότι.
2: Πριν από δύο χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
4: Πριν δύο χρόνια θα είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς πάτησε, ήταν από ατυχία. Εκεί που καθόταν, απ' το πόδι πήγε μόνο. Τα άκου τώρα, να μην σε βρει αυτό. Και όταν λέμε τροχαίο, έτσι δεν του πάρε το αυτοκίνητο. Δεν ήταν ότι βρήκε λίγο το ψυγείο και στο. Λοιπόν, του πάρε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας και είναι, παραμένει, ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι το αντίστοιχο του να έχει κάποιος μια καραμπίνα νομίμως. Γιατί νομίμως είχε το αυτοκίνητό του, υπάρχουν δυνατότητα να έχει καραμπίνα νομίμως και να βγει αυτός που νομίμως έχει την καραμπίνα και να αρχίσει να πυροβολεί. Όχι εναντίον κάποιου συγκεκριμένα, αλλά έτσι, στον αέρα, για χαβαλέ. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που έκανε αυτός με το αυτοκίνητο. Και ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, πώς αντιμετώπισε αυτόν τον φοβερά επικίνδυνο και αντικοινωνικό άνθρωπο.
5: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Και σίγουρα θα τους στηρίσει αυτούς τους περιορισμούς, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που υπακούει σε κανόνες και νόμους. Σίγουρα. Βέβαια, και να μην τους στηρίσει τους περιορισμούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, διότι θα τον ελέγχει η αστυνομία και η τροχιά της Ρόδου. Αυτή δηλαδή που του επέτρεπαν να κάνει όλα όσα έκανε. Για χρόνια του το επέτρεπαν, από ό,τι καταλάβατε. Λέει, αυτός τρέχει, να το ξέρουμε, τι θα κάνουμε. Μήπως να τον εμαζέψετε, γιατί είναι. Όχι, ρε παιδί, μάλλον τον σκοτώσει πρώτα και μετά τον εμαζεύουμε. Μετά θα πάει πάλι ελεύθερος. Πάλι ελεύθερος μετά, μέχρι να δικαστεί. Μέχρι να δικαστεί. Α! Μετά θα δικαστεί.
1: Και, μετά πάλι
0: και μπορεί να μείνει μερικούς μήνες στη φυλακή. Λέμε. Δεν είναι και υποχρεωτικό. Πάει περίπου 1,5 έτος ο φόνος. 1,5 έτο ο φόνος, γιατί το λέω αυτό, διότι ο νομικός μας πολιτισμός, το νομικό μας σύστημα, του οποίου αυτή τη διάσταση υπερασπίζονται πάρα πολλοί συμπολίτες που ερεθίζονται με το να σκέφτονται τους εαυτούς τους ως φοβερά φωτισμένους και καλούς και που θέλουν να είναι το παράδειγμα του, πώς να το πούμε, του μετριοπαθούς, του καλοσυνάτου, αυτού που ακριβοδίκαια αποφασίζει, λες και βλέπει μυρμήγκια καθισμένος από το θρόνο του. Αυτοί του είδους συμπολίτες υπερασπίζονται αυτή την πτυχή του νομικού μας πολιτισμού. Ο νομικός μας πολιτισμός, λοιπόν, σύμφωνα με τον νομικό μας πολιτισμό, ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των Serial Killer 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος, αποφυλακίζεται. Προσέξτε τώρα το καραγκιοζηλίκι, γιατί εδώ είναι, δεν είναι θέμα, είναι, υπάρχει ένα αντικειμενικό καραγκιοζηλίκι που φαντάζομαι συμφωνούν με το χαρακτηρισμό ακόμα και οι πολύ ευαίσθητοι συμπολίτες, οι φιλοεγκληματίες, να τους λέμε έτσι, είναι οι φιλοεγκληματίες, δεν είναι φιλάνθρωποι. Αν ήταν φιλάνθρωποι, θα σκεφτόντουσαν και τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόντουσαν μόνο τους εγκληματίες, δεν θα σκεφτόντουσαν κυρίως τους εγκληματίες. Οι φιλοεγκληματίες, λοιπόν, θα συμφωνήσουν ότι είναι καραγκιοζηλίκοι. Όταν τρώει κάποιος 17 φορές ισόβια, συν 25, βάζει και μια συμπληρωματική ποινή, να μην εκτείει ούτε τα 25. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι η ποινή δεν θα ξεπερνάει τα 25 χρόνια. Γιατί είναι εξευτελιστικό για την ίδια τη δικαιοσύνη να μην εκτείονται οι ποινές που επιβάλλονται. Λέμε. Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς μια δικαιοσύνη που ρίχνει αβέρτα ισόβια. Πάρε πόσα ισόβια, 300 φορές ισόβια. Τι έγινε. Ταυτόχρονα η ίδια δικαιοσύνη να είναι υποχρεωμένη να αφήσει τον κάθε εγκληματία ελεύθερο στα 25 χρόνια. Πρόβλημα. Εφόσον όλοι βγαίνουν στα 25, παιδιά, να πούμε ανώτερη ποινή 25 χρόνια. Γελίο, γελίο. Αλλά τουλάχιστον είναι, πώς να το πω, συμβαδίζει η ποινή με την έκτηση της ποινής. Δηλαδή είναι καλύτερα να φάει κάποιος 25 και να βγει στα 25, παρά να φάει 3 φορές ισόβια και να βγει στα 25. Είναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε εύκολα, γιατί το καταλαβαίνετε εύκολα επειδή δεν είστε δικαστές και πολιτικοί. Οι δικαστές επίσης το καταλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι ο σοφός νομοθέτης. Οι φιλοεγκληματίες που ψηφίζουν τους νόμους, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση τρελό ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 φόνους τους οποίους ήταν ηθικός αυτουργός να βγαίνει έξω στα 24. Γιατί είναι, βγαίνει, να σας πω πόσο βγαίνει, τώρα την έχω ξανακάνει την πράξη, αλλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω τίποτα, 24 για 17 ίσον κοντά 1,5 χρόνο ο φόνος. Η ηθική αυτή κοντά 1,5 χρόνο, δεν πάει, δεν είναι τίποτα. 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι αυτό που λες, πώς θα σκοτώσεις 5. Όχι 10, όχι ρε 10, μη σκοτώσεις 10, θα πάει, τα ίδια θα κάτσω. Είτε 10, 100, είτε 1000 καθαρίζω, είτε μια ολόκληρη πόλη ξεκληρίζω. Στη φυλακή στα 25 χρονάκια, ω, γεια σας. Θα μου πει είναι λίγα 25 χρόνια. Είναι πολύ και μια μέρα για κανονικούς ανθρώπους. Για εγκληματίες είναι λίγο και εξαρτάται και από το εγκλημά τους. Υπάρχει μια εντελώς διαστρεβλωμένη αντίληψη στη Δύση, της οποίας υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Εντάξει, άμα ζεις σε πύργους με φύλακες, δεν τα υφίστασε τόσο πολύ τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι τα υφιστάμεθα. Μια λογική στη Δύση που η έγνοια μας είναι για τον εγκληματία. Να σοφρονιστεί. Τι λες, ρε, σοβαρά. Δηλαδή, ο παραδειγματισμός δεν έχει καμία σημασία. Το μήνυμα που περνάει σε μια κοινωνία δεν έχει καμία σημασία. Η προστασία των θυμάτων και η ικανοποίηση της κοινωνίας δεν έχει καμία σημασία. Η δικαιοσύνη υπάρχει για να διατηρείται σταθερότητα στην κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δικαιοσύνη. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα που ονομάζεται δικαιοσύνη. Ο λόγος που την έχουμε τη δικαιοσύνη και χρειάζεται είναι για να υπάρχει σταθερότητα στην κοινωνία. Για να υπάρχει αίσθηση ότι δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όταν κάνει κάτι κάποιος πολύ κακό, τιμωρείται. Και τιμωρείται ανάλογα με το κακό που έχει κάνει. Οι αντιλήψεις των τελευταίων δεκαετιών για τη δικαιοσύνη στη Δύση φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργούν μια ωραία αίσθηση ατιμωρησίας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει, γιατί 25 χρόνια είναι μεν πολλά, δεν είναι λίγα, αλλά όχι ρε για 17 φόνους 25 χρόνια. Είναι γελίο, δηλαδή όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό,
6: του αρέσει να μην το καταλαβαίνει και να τον χειροκροτούν ως πονόψυχο. Εν πάση περιπτώσει, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος θα ζητήσει, θα εξετάσει αν μπορεί να υπάρξει ανέρεση, ώστε να βγει στα 25. Γιατί αυτό είναι το όριο. Είναι όριο, 25. Πώς σκότωσες 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
7: Εντάξει, 25 χρόνια.
6: 25, όχι. Θα φας 25 εκατομμύρια ισόβια, αλλά σε 25 χρόνια θα σε έξω. Γελιότητα. Γελιότητα, η οποία τι να κάνουμε, είπαμε. Τρελή κοινωνία, παλαβή κοινωνία, κοινωνία που έχει χάσει το βασικότερο ένστικτο της φύσης, ποιο είναι, της αυτοσυντήρησης. Οι κοινωνίες της Δύση το έχουν χάσει, αυτό έχει εξασθενήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και γι' αυτό σύντομα θα πεθάνουν. Να ζήσουμε να τις θυμόμαστε. Το κακό είναι ότι είμαστε κομμάτι τους. Ας αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Νίκο, γεια σου Νίκο, τι γίνεται, τι χαμπάρια.
8: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
6: Τι ωραία, τι γεια σου ρε Νίκο με τα ταξίδια σου. Happy traveler. Όχι και τόσο happy αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις. Traveler παλών αυτά. Νίκο, θέλω να πεις κάτι, κάτι έτσι να φαίνεται σοφό. Μπούρδα, αλλά να είναι έτσι κλισέ, έτσι ένα πράγμα έτσι κάπως βαθύ. Έτσι. Για πάμε.
8: Εδώ βρίσκεται ναι. Ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού.
6: Καλά πάμε.
8: Έχουμε ευθύνη ναι. Να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές.
6: Για πες.
8: Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους ναι. Χάνουν ταυτότητά τους.
6: Πω βάθος. Ωρε Νίκο, τι είπες ρε παιδάκι μου. Μπράβο, μπράβο Νίκο.

0: Πάμε και σ' άλλα καλά νέα. Σ' άλλα έχω, σας έχω καλά νέα σήμερα. Όλοι είναι. Με πίεση θα τελειώσετε αυτή την εκπομπή. Ο υφυπουργός υπουργός, τι υφυπουργός, υπουργάρα ενέργειας και περιβάλλοντος. Τα βάζουμε αυτά τα δύο μαζί για να είμαστε το κεφάλι μας ήσυχο και να μην τζακώνονται στην κυβέρνηση. Θα πούν, παιδιά, κανόνες στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.
1: Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο από τη διείσδυση που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως το κάναμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να πούμε ορισμένα, όπως είπατε, πού μπορείς και πού δεν μπορείς. Γιατί έγινε μια ανάπτυξη μεγάλη με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο οργανωμένος.
0: Τώρα, για μισό λεπτό, τα τελευταία 7 χρόνια ποιος είναι η κυβέρνηση, εγώ? Δηλαδή, θέλω να πω, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, δεν λέω, μπορεί 7 χρόνια να σχεδιάζεται το νόμο, αλλά υπάρχουν και οι κακόπιστοι, υπουργέ μου. Υπάρχουν κάτι πονηροί άνθρωποι, έτσι διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτούς, που μπορεί να σκεφτούν ότι η κυβέρνηση άφησε 7 χρόνια να γίνει Far West, ώστε να ωφεληθούν τα φιλαράκια της. Και μόλις τα φιλαράκια πήραν τα πόστα και πήραν τις θέσεις και ωφελήθηκαν, τσουπ, πάει να κλείσει το Far West. Λέει τώρα, όποιος βούτυξε, βούτυξε. Λέω, τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος πονηρός, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, για όνομα του Θεού. Αλλά υπάρχουν οι πονηροί, υπουργέ μου.
1: Τώρα ερχόμαστε και βάζουμε, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.
2: Να, ναι, ναι.
1: Ένα πλαίσιο το οποίο θα βάζει κάποιους κανόνες και θα βγάζει και κάποιες απαγορεύσεις.
0: Τις οποίες δεν τις είχαμε πριν, γιατί έπρεπε να βουλευτούν κάποιοι φίλοι. Μπορεί να πει ο πονηρός, έτσι. Εγώ θα διαχωρίζω, εννοείται τη θέση μου. Καμία σχέση. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, θα βάλει κανόνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί κάτι και τους βάζει τους κανόνες. Ποιος θα τους επιβάλλει? Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι Far West θα είναι. Σύμφωνα με τους ίδιους, εγώ δεν λέω τίποτα. Εκείνη τώρα ακούμεσα με τον Παπασταύρου που λέει: κάναμε τι, το καθένα έκανε ό,τι ήθελε και τώρα βάζουμε κανόνες. Θέλω να πω, εντάξει, αφού τα λένε μόνοι τους, εμείς περισσεύουμε. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής. Πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό. σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλη η αλήθεια για την Eurovision. Ακούτε την εκπομπή και το ξέρετε που λέει τα πράγματα που άλλοι δεν τολμούν να πούν. Μιλάω για οι άλλοι, όταν λέμε οι άλλοι είναι οι εκπρόσωποι της νέας τάξης πραμάτων. Έτσι, που θέλουν όλους που μας βάζουν τα μπόλια, με τα τσιπάκια με τα μπόλια μέσα μας, να μας κάνουν γκέι. Φοβερά πράγματα. Μας βάζουν ταινίες, βλέπουμε, μας βάζουν να δούμε Μπομπ Σουγκαράκι στα παιδιά μας να γίνουν γκέι. Όλα αυτά. Από εδώ τα μαθαίνετε όλα αυτά, έτσι, δεν φαντάζομαι να τα μαθαίνετε πουθενά αλλού.
1: Πρώτη
0: εδώ, η δεύτερη, η τρίτη, δεν έχει σημασία. Σημασία δεν είναι αγώνας δρόμου ή ενημέρωση. Eurovision δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, δεν έχει και σημασία. Έτσι, ένας από τους λόγους που δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, παιδιά, είναι, θα το πω ευθέως, δεν θα κολώσω, η σχέση του τραγουδιστή, του ελληνικού τραγουδίου με το σατανισμό. Θα το πω ευθέως. Θα μας πει ένας συμπολίτης, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πείτε μας το πρώτο στοιχείο που στοιχειοθετεί τη σχέση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision με τον Όξα από εδώ.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ο αριθμός 6. Κρατήστε το αυτό. Τι έκανε ο Έλληνας τραγουδιστής, ο Ακύλας, τι έκανε.
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ μεταξύ μας εγώ θέλω να αποκαλύψουμε πράγματα, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Ήταν στο νούμερο 6 και ζήτησε να ψηφίσετε, είπε το 6. Ή μήπως έκανε κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, όχι, μην το πείτε, μην το λες, άνθρωπέ μου. Σκόρδα. Παπα, το είπε. Τέλος πάντων, είναι φοβερά σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται, οπωσδήποτε. Είστε σίγουρος τώρα ή το βγάζετε από το μυαλό σας?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, σου είπα φέρτο. 6 vote, 6.
0: Όνα σου, όντως. Πω, πω.
3: Πώς θα το παίξει και ανάποδα.
0: Πω, όχι. Μην το βάζεις ανάποδα, ποιος ξέρει τι θα βγει, μπορεί να βγει κανένα 324. Άστο καλύτερα. Άκουμε, δεν μας φτάνει το 6, δεν μπορώ να το πω, δεν θα τα πω. Πω, πω, τι γίνεται, the number of the... Yeah.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, στην Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Όχι, μην το ξέρουμε. Μην το πούμε. Μην το πούμε. Είναι και οι Maiden παίζουν σήμερα, Παναγία μου. Πολλά μα. Και τώρα. Λοιπόν, ας μείνουμε εμείς στις Eurovision, αφήσουμε τους Maiden στην ησυχία τους, αφήσουμε τους Maiden στην ελεύθερη ώρα ή στη δημοκρατία, δεν είναι εύκολο να τις ξεχωρίσεις εφημερίδες πάντα. Υπάρχει θέμα και με το σκουφάκι του Έλληνα τραγουδιστή. Υπάρχει κάτι, είναι, κάτι κρύβεται και εκεί, δεν είναι αθώο.
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο για να βρει αυτό το σκουφάκι, θα το εντοπίσει να πωλείται με την εξής περιγραφή.
0: Για πες.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ω, να σου, να το πάλι. Να το. Όχι, για τη γάτα το κάνουμε, αλλεργικός. Τι είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι, για πείτε μου.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται ακέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται ταυτάκια. αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια.
0: Και αν είναι για αρκουδάκι, πάλι τα αυτάκια. για μονόκερο, όχι, είναι δύο. Είναι μονόκερο τέρας με δύο κέρατα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ανοίξατε τα μάτια. Αυτά όλα για να ξέρετε τι βλέπετε, παιδιά, και τι μηνύματα πάνε να σας περάσουν η μονδόρια. Δεν θα τα καταφέρει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί έρχεται η κβαντική ιατρός.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά? Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Τώρα βγάλουμε, τα έχουμε βγάλει εδώ, χωριό που θέλει, που φαίνεται ο Κολαούζο δεν θέλει. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είπαμε, θέλουν να μας βάλουν τα μπόλια εκεί, τσιπάκια, μας κάνουν όλους γκέι, να είναι οι άντρες αναμετάξιστον και οι γυναίκες αναμετάξιστον. Όπως αυτές που βλέπουν οι άντρες τις τσόντες και γουστάρουνε. Αλλά τέλος, είναι straight οι τσόντες αυτές, έτσι να το πούμε, είναι για straight. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα. Αλλά έρχεται η Καριστιανού, όπως είπαμε.

0: Ωραία θα ήταν, αλλά μου λέει ο Νίκος να κάνουν ένα ακόμα όλοι μαζί. Καριστιανού, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και Νατσιός της Νίκης. Και μπορεί να πάρουν και τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι. Ο Νίκος όπου το φυσήξει ο άνεμος. Δεν έχει και πολύ μυαλό. Μπορεί να νομίζει ότι εκεί είναι. Ότι θα τον ωφελήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μισιόνται. Ο ένας πάει να κλείσει το μαγαζί του αλλού.
1: Άμα είναι να πάρουν κυβέρνηση, μια χαρά είναι.
0: Ναι, αλλά επειδή και να ενωθούν κυβέρνηση δεν φτάνουν. Οπότε, λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον, η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού έκανε πρεμιέρα στην παράστασή της η Καριστιανού πολιτική αρχηγός. Ή στη Θεσσαλονίκη που αλλού. Που αλλού ήταν εκεί διάφοροι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές, το αφάνκατε της πόλης να πούμε, έτσι σημαντικές προσωπικότητες της πόλης. Αλλά μηνύματα πήγαν από όλη την Ελλάδα, παιδιά.
2: Το φως ελπίδας έρχεται να γράψει ιστορία και φαίνεται στα μάτια σου, Καριστιανού Μαρία.
0: Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι γεμάτο κότες? Θυμάσαι? Λοιπόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά η πρώτη, γιατί πολύ κλητή, όχι και πάρα πολύ μάλλον η εκλεκτή, γιατί ψιλογέμισε, είχε μερικές άδειες θέσεις το θέατρο που το έκανε, 400 κάτι.
1: Πιο πολλούς μαζεύεις.
0: Πιο πολλούς μαζεύω, αυτό είναι το τραγικό, αυτό λέει κάτι για το κοινό, γιατί είναι πιο αστεία η Καριστιανού από μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνω, ήταν κι άλλοι 200-300 απόξω. Τέλος πάντων, ήταν όπως είπαμε, ο πνευματικός κόσμος της χώρας ήταν εκεί, να ακούσουμε έναν πνευματικό άνθρωπο.
3: Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας.
0: Όπα, τώρα σε έχω. Και ποια είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας? Για απάντας αυτό.
3: Η

0: Νοητός και εδώ είναι ο της δικαιοσύνης ήλιος ανόητος. Είναι διάφορους ήλιους της δικαιοσύνης, Πασόκ βέβαια πάντα. Λοιπόν, μίλησε η Μαρία. Η Καριστιανού είναι πάρα πολύ κακή, ευτυχώς, για τη σάτυρα, για την εκπομπή αυτή. Ήτανε σαν να βλέπεις γειτόνισσες να κουτσομπολεύουν. Ήταν τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα σου φέρνε στο μυαλό. Δηλαδή έχουν ανέβει στην ταράτσα, απλώνουν μπουγάδα και δηλαδή, πια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Ένα τέτοιο πράγμα. Παραδείγματος χάρη.
1: Η χώρα μας να αναδείξει πολιτική αρετή, αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως τον πυρήνα της δημόσιας ζωής και να διεκδικήσει τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε που μας έχουν κάνει ρεζίλοι.
0: Που μας κάνανε ρεζίλη στη γειτονιά και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Όνα μου χαδείτε. Που μας έχουν κάνει ρεζίλη. Είναι πάρα πολύ καλή και βέβαια γι' αυτό την τρέμει παιδιά. Ποιος την τρέμει? Η νέα τάξη. Ποιος λέει? Η νέα τάξη πραγμάτων.
1: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Θέλει να τους αφανίσει η νέα τάξη πραγμάτων. Υπάρχει μια διάχυτη ιστερία όπως καταλαβαίνετε, η οποία ήταν, πώς να το πούμε, κυριάρχησε στην ομάδα αυτή η ιστερία. Δηλαδή πώς θα μπορεί, με την καλή έννοια του όρου, δεν υπάρχει, αλλά λέμε, πουχού.
1: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα. Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της, να επιστρέψει η δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει, πάνω από όλους και για όλους.
0: Και για όλους. Το κόμμα της Καριστιανού είναι, λέγεται, ελπίδα να κάτσει στη Βουλή στα έδρανα η Καριστιανού ή κάτι τέτοιο. Είναι ελπίδα να χωθούμε στη Βουλή, να τρουπώσει στη Βουλή. Μυρίστηκε εξουσία η κυρία Μαρία και σου λέει «Ωπ, εδώ είμαστε». Είναι η ίδια η κυρία Μαρία που έλεγε πριν από ένα-ενάμιση χρόνο, δύο, λέει «Εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε κόμματα γιατί η δικαιοσύνη, το Α, το Β, τα παιδιά μας και δεν τώρα, ωπ, εξουσία». Γιατί μυρίζει, παιδιά, είναι όπως η μπόχα που ήρθε την Τρίτη, κάπως έτσι μυρίζει η εξουσία. Τη μύριζε η Μαρία. Λαγωνικό. Σου λέει, ωπ, εδώ έχουμε Βουλή έδρανα να κάτσουμε πάνω και δεν θέλει πολύ. Με ένα 3% τσουπ, να την και η Μαρία στη Βουλή. Δεν είναι και άσχημα. Το λέει άλλωστε κιόλας ότι ο πόθος της είναι η εξουσία.
1: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Βεβαίως. Έχουμε μαζευτεί 4-5 πρώτα κόμματα που θα είναι. Όλα είναι 10-15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όλα θα είναι πρώτα. Και μπράβο τους, αλλά είναι η εξουσία. Ακούτε τι ωραία που πως γλυκαίνει η φωνή της. Μόλις λέει για τη λέξη εξουσία, κάνουν τα ματάκια τις καρδούλες. Είναι. Τι να κάνει. Γιατί πρώτη είναι η τελευταία. Η παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη. Την παρουσίαση της παράστασης ήταν δύο. Ήταν ένας δημοσιογράφος αυγερινός, νομίζω είναι από το Open, και εμφανίστηκε με μπλουζάκι με τρεις Ρώσους συγγραφείς. Η έκπληξη ήταν το συγγραφείς. Θα μπορούσαν να ήταν και τρεις Ρώσοι ποδοσφαιριστές. Ή τρεις Ρώσοι γενικά. Και η Κατερίνα Μουτσάτσου, ποια είναι τώρα αυτή θα πείτε. Θυμάστε μία που πάλι ήταν ένα ιστερικό βίντεο το 2012 που έβγαινε μία και έλεγε «I am Χελίν» με στην ιστερία. Δεν θυμάσαι Χελίν? Όνα σου ρε Νίκο, ρε Νίκο. Τέλος πάντων, αυτή είναι. Περάσει χρόνια από τότε, δεν μπορεί να τη θυμάται και κανείς. Η οποία τη βάλα να κάνει την παρουσίαση και κυρίως γιατί την εκφράζουν οι θέσεις του κομμάτος.
2: Οι θέσεις είναι αν... μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε. Ναι, βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
0: Αν είναι αυτά που ακούσαμε, ναι, αλλά τώρα θα δείξει. Ναι, έχει πει και ένα τραγούδι, έχει παίξει και ένα δεύτερο ρόλο σε κάτι Σύρια. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι. Αλλά θέλει να προσφέρει.

0: θέλει να προσφέρει, πώς θα προσφέρει στην κβαντική ιατρό και άρα και στην Ελλάδα, ποια είναι τα προσόντα της.
1: Θα προσφέρω σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
0: Να κάνω τη μετάφραση. Ήμουν όλη μέρα στο ίντερνετ και έβλεπα ψεκασμένους YouTubers. Ναι, με το που ακούω. Το ολιστική είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται λέξη κλειδί, είναι ορθά ανοιχτή η πόρτα. Παρακολουθούσα εναλλακτικούς blogger. Ψεκασμένους. Όλη μέρα στο ίντερνετ. Τι έκανε στη ζωή σου, είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Αυτό είναι το προσώ μου. Αλλά για όποιον δεν το καταλαβαίνει με τη μία, υπάρχει και η λέξη ολιστική. Για να ειδοποιώ ότι εδώ μιλάμε για παπατζηλίκια. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα αυτό. Άλλη μια παράδοση, γιατί είναι σημαντικό. Την ακούμε συνέχεια τη λέξη, τη λέει και η κυβέρνηση. Η ολιστική, όταν λέει κάποιος ολιστική, είναι καλά-καλά απατεώνας, δηλαδή πουλάει παπά κανονικά, ή πουλάει μικρό παπά, δηλαδή θέλει να πει συνολική. Και για να μην πει συνολική, του φαίνεται πάση από συνολική, σιγάτε, λέει ολιστική. Θέλω να δώσω μια ολιστική λύση. Συνολική εννοούνε, αλλά επειδή είναι ψιλοπαπατζίδες, χρησιμοποιούν το ολιστική για να σας ψαρώσουν ότι κάτι κάνουν. Όχι. Αλλά το βασικό είναι ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου βλέπει όλη μέρα ίντερνετ. Και αυτό είναι το βασικό της προσόν. Κατά τα άλλα, τυχαία βρέθηκε, παιδιά, εκεί. Συγγνώμη, όχι το τυχαία, τώρα πάμε στην πολυσφαιρικότητα. Υπάρχει είναι αυτό που λέμε, έχουμε σφαιρική αντίληψη. Έχεις όμως πολυσφαιρική.
2: Όχι.
0: Δεν είσαι, είναι τα κβάντα έρχονται. Ναι.
1: Θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή χρήσιμη.
0: Εν τω μεταξύ, όπως πολύ σωστά παρατήρησε την Παρασκευή ο Σπάνος,
2: ναι,
0: είναι σαν να μιλάει με επιστροφή και να ακούει τη φωνή της και παύση. Δηλαδή δεν της βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, επειδή μάλλον έχει. Και είναι σαν να μιλάει σαν να έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή, μιλάει κανονικά, αλλά μπορεί να μιλάει, να ακούει αυτό που έχει πει, να το επεξεργάζεται και μετά να συνεχίζει τη φράση της. Έχει δηλαδή επιστροφή, απλώς δεν είναι κανονική. Αλλά όπως είπαμε, τυχαία βρέθηκε εκεί.
2: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας
1: ακόμα
2: ξέρετε,
1: είμαι σε
2: γλώσσες, έχετε αυτές
1: είμαι, ακόμα είμαι σε μια μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει. Ναι.
0: Περνούσα έξω από το θέατρο, είχα ένα ραντεβού και με αρπάξανε και μου άλλα να παρουσιάζεις. Ναι, θα παρουσιάζω. Γιατί έγινε να πούμε, αφού έχω πολυσφαιρικότητα. θα περάσουμε τέλεια, παιδιά. όσο, αν γίνεται, όσο πιο μακριά, αν ακούει Κυριάκο, όσο πιο μακριά η προεκλογική περίοδος. Άστινα, κάντε, όχι, του χρόνου, το καλοκαίρι. Σεπτέμβριο του 27.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω τώρα, μαζί με το γήπεδο. Δηλαδή, αν ακούει ο Κυριάκος, γιατί έχουμε να περάσουμε καλά. Τα έχετε ακούσει διάφοροι κακοί που μιλάνε για Ρωσία από πίσω και άλλα τέτοια. Καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι. Παιδιά, τώρα εντάξει, μην κοιτάτε που το πρώτο παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία είναι οι εξαγωγές στη Ρωσία.
1: Η γη, ο πρωτογενής τομέας που κάποτε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι εξαγωγές μας στη Ρωσία ήταν το 30... Όχι, το άκουγα συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια.
0: Εξιδίων τα αλόθρισκα είναι το σωστό, έτσι να πούμε. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Άκου, λέει, η ρωσική επιρροή. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί ένας άνθρωπος το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό να είναι η Ρωσία την ώρα που μιλάει με έναν άνθρωπο που έχει τρεις Ρώσους συγγραφείς στην πλούσια. Έλα, Παναγία μου. Αμέσως να μας πούνε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, έλεος τώρα. Έτσι και εγώ την πατάω. Μου λένε είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί ρε, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο και έχω πράσινο άσπρο κασκόλ, πάω στο. Είμαι ζών και καλά Παναθηναϊκός. Έλα, Παναγία μου. Άκου τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, αυτά τα λέμε για πλάκα, είναι σατυρική εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά, γιατί τα σοβαρά παιδιά είναι τρομερά ευχάριστα. Έχεις δει, Νίκο, που λένε οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, η Λιχτενστάιν και κάτι Σιγκαπούρες, ξέρω εγώ, και κάτι Ελβετίες και. γατάκια θα είναι αυτές μπροστά μας. Έτσι και εκλεγεί πρωθυπουργός η Μαρία Καριστιανού ή ο Αρτέμις Όρας. Ένας από τους, είμαστε δύο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον Αρτέμις Όρα να ελπίζουμε. Τώρα έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού που νομίζω ότι πάει ακόμα πιο. Γιατί ο Σόρας πόσα ήταν, γύρω στα 600 δις. Άσε ρε φτωχέ, 600 δις με Μαρία Καριστιανού. Ένα τρεις. Να τα πει το κύριο το στέλεχος.
2: Θα τα πει μετά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με τα καλύτερα νέα που μπορεί να περιμένει μια χώρα. 1,3 εκατομμύρια ευρώ μας περιμένουν. Πώς, πότε και γιατί, στην αρχή της άλλης ώρας.

0: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ζεζής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Επίσης, δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην επιστολή της προς την Κομισιόν, η κυρία Κοβέση εξέφραζε τις επιφυλάξεις της για την διετή ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί της θητείας πενταετούς διάρκειας, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέσης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σε αυτές είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Πειρά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκαν σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι συγκεκριμένοι 4 δικάζονται σήμερα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη κατά του ΟΠΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά τις εργασίες, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σε μέγεθος, φτάνοντας τα 452 τετραγωνικά μέτρα από σχεδόν 283 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης. Παράλληλα, προστέθηκαν 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Οι αρχές πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό, ανέφερε σε δήλωσή του ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping. Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στελέχη της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το ορυχείο. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και καπνικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά είχαν και 4 συνεργούς. Η ληστεία έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Έφοδο σε 17 σπίτια πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια συντονισμένης έρευνας που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί. Συνελήφθησαν 2 άτομα, ελέγχθησαν 68, κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάναβης καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.150 ευρώ.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
25: Όπα!
26: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
27: Πουλί μου και ζουβούλι μου και όλα και κατηφέ μου.
28: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
29: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
26: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
30: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
31: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
32: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τελειώνοντας, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο, τα χαρμόσυνα νέα. Τα χαρμόσυνα νέα για τη χώρα μας. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε. Δεν το λέω εγώ, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία σοβαρότητα. Το λέει στέλεχος του κόμματος της Κβαντικής Ιατρού, της Μαρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Παρακαλώ, να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε.
0: Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει η Μαρία. Ένα τρεις, παιδιά. Ω, να σου. Ένα τρεις. Όχι τετραήμερη εργασία. Μονοήμερη και πολύ είναι. Θα λέμε πότε δεν βαριόμαστε να δουλέψουμε με ένα τρεις. Ένα τρεις. Θα το διαιρέσω κατευθείαν. Προσέξτε. Ένα τρεις. Δεν μιλάμε για τα έργα που θα γίνουν. Εγώ λέω να τα μοιραστούμε κατευθείαν. Ούτε έρχονται τίποτα. Ένα τρεις. Ένα εκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο. Ένα τρισεκατομμύριο. Διά, 10 εκατομμύρια πες. Που δεν. Ίσον 100 χιλιάρικα ο καθένας μας. Έτσι, πάρε. 100 χιλιάρικα. Και τώρα οικογένειες με παιδιά, δύο γονείς, δύο παιδιά, 400. Πάρε. Ή τέλος πάντων θα γίνουν έργα, σχολεία, όλα τέλεια. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, πολύ απλά, να μας πει το στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Κάνει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός που δεν ξέρει το Ινστιτούτο, ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Goethe. Goethe. Είναι σαν τον άλλον που έκανε περιγραφή αγώνων και λέγε Goethe. Και γιατί, παιδί μου, έπαθε, στραμπουλήθηκε η γλώσσα σου και το λες έτσι. Τέλος πάντων, το Ινστιτούτο Goethe θα κατασχέσουμε, θα μου πεις φτάνει, όχι πολύ λίγο, αλλά κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Αλλά έχουμε και άλλα. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο της πρεσβείας, κατοικία του πρέσβη, κάτω Χαλάνδρης, Σπιταρώνα. Μετά.
3: Το γερμανικό σχολείο.
0: Γερμανικό σχολείο, μπράβο. Τουρίστες Γερμανοί, τους απαγάγουμε κανονικά. Θα έρχονται με αυτοκίνητα. Κατάσχεση στα αυτοκίνητά τους. Θα μου πει τι θα. Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Θέλω πω. Λουτφχάνσα, προσγειώνει τα αεροπλάνα στο. Φέρτα εδώ. Όλα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο, δεν είναι. Εντάξει. Θα μας πάρει μερικά χρόνια, αλλά θα το μαζέψουμε το 1-3 εκατομμύριο. Αν και παιδιά. Με το που θα κάνουμε κατάσχεση στο Ινστιτούτο Goethe, θα έρθει η γερμανική κυβέρνηση και θα πει: Έλα ρε εσύ, δεν το έλεγες τόσο καιρό που κάθεσαι και έλα να τα βρούμε, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι δεν ήθελες και δεν ήθελα να σε προσβάλλω να στα δώσω. Όχι, πες μου πόσα θέλεις, έλα να τα βρούμε στα 800.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας.
0: Αυτό είναι, να ενοχληθούν. Να ενοχληθούνε. Αν δεν πιάσει με το Ινστιτούτο Goethe, θα τους παίρνουμε φάρσες στο τηλέφωνο και θα τους το κλείνουμε. Εκεί να δεις αν θα ενοχληθούν. Εκεί θα ενοχληθούν. Θα ενοχληθούν και θα κάθουν να συζητήσουν. Πω, μάλιστα. Λοιπόν, έχει πρόγραμμα η Κβαντική Ιατρός. Ήταν διάφορες, όπως σας είπα, σπουδαίες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα της παράστασης η Καριστιανού αρχηγός κόμματος, αναμετάξυ των και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
4: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Γενικά ο πνευματικός κόσμος αγκαλιάζει το της Καριστιανού. Βέβαια ο πνευματικός κόσμος θυμίζω ότι την αγκάλιασε την Καριστιανού. και ο πολιτικός κόσμος ένα μεγάλο κομμάτι του. Ποιος την έκανε φίρμα. Έχει κάτι τι στο απολαυστικό και θα το πω. Είμαι χέρεκα, ακούς το αναγνωρίζω, δεν είναι κάτι που θέλω να κρύψω. Τη θεωρώ μια τη χερεκακία μου, μια από τις αρετές μου. Απολαμβάνω, κάθομαι όταν θέλω να αισθανθώ καλύτερα. Πάω και βλέπω φωτογραφίες αριστερών με την Καριστιανού. Που την κάναν πρώτη μούρη. Όσο αδίστακτοι που είναι, δεν τους ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος. Που η Καριστιανού έκανε μπάμα από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ψέκα δεξιά. Δηλαδή, κβαντική ιατρός για αρχή και τελείωνε. Δεν χρειαζόταν να ξέρεις άλλα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγε, ακόμα και η όψη της, ρε παιδί μου, καταλάβαινες τώρα που τι καπνό φουμάρι και οι λέξεις που χρησιμοποιούσε και τέτοια. Αλλά η αριστερά, πάντα αδίστακτη, την έκανε φίρμα. Και τώρα να την πληρώσει την φίρμα της. Πόσο χαρά μου δίνει αυτό το. Οπότε ναι, έτσι διασκεδάζω τις τελευταίες μέρες. Βλέπω φωτογραφίες της Καριστιανού με συντρόφους. Είναι περήφανη που είναι δίπλα στη μητέρα των ψεκιών. Λοιπόν, το τεμπών, είπα. Συγγνώμη. Δεν είναι το τεμπών, ήθελα να πω. Μετά έγινε τώρα που ξεκίνησε το εγχείρημά της. Λοιπόν, Νίκος Γιάγκος, όχι και πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Τη Μούρη την ξέρεις, τον ξέρεις. Έπαιζε κάτι σε διαφημίσεις κυρίως. Είναι, ναι, άνθρωπος του πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο οποίος είναι, βλέπει στο πρόσωπο της Μαρία. Τι βλέπει, λες? Να τα πει ο ίδιος.
3: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε.
5: Τι λέτε?
0: Μάλιστα. Το τρέμει το σύστημα την Καριστιανού. Όπω 3 και 5,5 του έχει πάει. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζιάγκος στηρίζει η Καριστιανού, αν και δεν μίλησε για το πρόγραμμα της.
6: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Ήταν πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα το πρόγραμμα, παιδιά? Σημασία έχει ότι μιλάμε για Μπουμπουλίνα τώρα. Και δεν το λέει αυτό κάποιος έτσι, ο Πάσαης. Ένας τυχαίος, ναι. Το λέει, να το πει μόνος του, να μην το πω εγώ και νομίζετε ότι υπερβάλλω.
3: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Ναι, γιατρέ, ναι, όχι, θα σας ειδοποιήσουμε, ναι, όχι, δεν είναι. Ακόμα είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, όχι εντελώς. Είναι κάπως, ναι.
3: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
0: Μύρισε 2015, μου φαίνεται. Όταν ακούτε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω από τύπους διαφόρους που είναι στα ζήτητα πλέον, είναι να την πάρουμε από εσάς. Γιατί δεν την έχει κανένας άλλος. Από εμάς θα την πάρουν, παιδιά, τη χώρα, να την κρατήσουν για τους εαυτούς τους. Γιατί αισθάνονται ότι τους έχει γλιστρήσει από τα χέρια. Την κρατούσαν, αλλά τους γλίστρησε και τώρα τους λείπει. Τέλος πάντων, σε καλή μεριά εύχομαι, μακάρι άνθρωποι. Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνι. Είναι αληθινό όνομα, να πω αυτό. Δεν το έχω επινοήσει εγώ. Μοιάζει να είναι φτιαχτό το όνομα, αλλά είναι αληθινό, μάλλον. Είναι μια, θυμάστε, μια κυρία που έλεγε. Καθηγήτρια πανεπιστημίου, αλίμονο. Που λέει να πάμε στη Δραχμή, εντάξει, θα πεθάνουν με όποιο ζήσει. θα είναι, δεν θα έχει δυστυχία για πολλούς, αλλά οι υπόλοιποι, όσοι επιβιώσουν, τι ωραία που θα περνάμε. Αυτή λοιπόν είναι, εννοείται, είναι με τη Μαρία Καριστιανού, έτσι τη μάθαμε κιόλας, ως στέλεχος του κόμματος της Μαρία Καριστιανού. Υπέγραψε και τη διακήρυξη. Εντάξει, δεν τη διάβασε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας.
7: Έχετε υπογράψει την κυρία Κύριε?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς.
0: Δεν τη διάβασα εντελώς και δεν χρειάζεται, παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο. Η άλλη λέει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι να διαβάσει αυτή τη διακήρυξη, τι σε νοιάζει? Φέρε εδώ να υπογράψω σιγά, τι έγινε να πούμε. Τι θα γράφει μέσα? Θα γράφει τίποτα της προκοπής? Και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνι δεν υπέγραψε γιατί είχε πολύ κόσμο, ρε παιδάκι μου. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
8: Ήξερα βέβαια ορισμένα.
7: Βασικές αρχές.
8: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς.
0: Είχε πολύ κόσμο, δεν προλάβανε, και στο κάτω-κάτω περίπου ξέρουμε τι θα λέει. Νέα τάξη πραγμάτων, ένα 3 εκατομμύριο. χαιρετάει το Σόρα. Τι 600 δις, πάρε ένα τρεις από μένα.
8: Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι.
0: Τι θα είναι, ένας αγώνας για εξουσία, για να κάτσει στη Βουλή, να τρουπώσει και η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Ωρε Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Όχι βαρέα και ανθυγιεινά. Ωραία θα είναι. Δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Δεν φταίνε τίποτα. Θα έχουν δύο. Και θα είναι δύο. Θα είναι. Και την άλλη. Θα ακούγονται τέτοιοι ήχοι στις ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση, η Καριστιανού, επειδή έχει καταλάβει ότι θα μαζέψει κάθε καρδιά Σκαρίδη σε αυτό το πράγμα, φυλάει τα ρούχα της για να έχει τα μισά. Λέει από τώρα ότι παιδιά θα μας βάλουν φυτευτούς, επειδή ξέρει ότι έχει να μαζέψει εκεί.
9: Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Κάθε φορά που αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι, πώς να το πούμε, που είναι μπουμπούκι, που έχει πάει στην καριστή, θα λέει, α, είναι φυτευτός, δεν είναι για να μας αμαυρώσουν. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε. Μάλλον ξεκινήσαμε. Γι' αυτό έχει τα νεύρα της η ζωή, παιδιά. Αν έχετε δει, μέχρι τώρα τσακωνότανε μία φορά κάθε τρεις μέρες. Τώρα τσακώνεται δύο φορές τη μέρα στη Βουλή. Τα δελτία, το μισό δελτίο είναι η ζωή τσακώνεται. Είναι σαν επεισόδιο του Ρετυρέ. Η Βουλή, σαν Survivor που είναι εκεί που τσακωνόταν το συνέχεια μέχρι να κοπεί. Έτσι είναι εκεί η Βουλή. Τσακώνεται η ζωή με κάποιον. Δεν έχει σημασία με κάποιον. Με ποιον. Με κάποιον. Οποιοδήποτε. Δεν έχει ούτε με το κουκουέ, με την κυβέρνηση, με το Πασόκ, με τα ρούχα της. Με ό,τι θέλει. Τσακώνεται. Και είναι λογικό. Εμφανίζεται η Καριστιανού, την είχε στα όπα-όπα και. Πισόπλατη μαγειρία της Ρίγκ, γιατί απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Στο κοινό των, να το πούμε, ανυπόταχτων. Των ανυπόταχτων συμπολιτών, των αγανακτισμένων. Και τα ίδια νεύρα έχει και ο Νίκος. Ο Νίκος έφυγε από τη Βουλή χτες. Ναι, είχε μπάσκετ στις 6.
10: Α, γι' αυτό.
0: Είχε, κάναμε τη συνεδρία, θα πήγαινε. Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Αυτό ήταν, πώς να το πούμε, μπόνους. Το έκανε για να παραστήσει το σκληρό. Σου λέει τώρα, γιατί την Τρίτη έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη. Μετά την πρεμιέρα της Μαρίας έχουμε πρεμιέρα του Αλέξη και έχει πάει στην κάλτσα. Το κακαδάκι έχει φτάσει μέχρι την κάλτσα στον κύριο Νίκο, ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει κάτι που δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει άλλος άνθρωπος. Έχει καθυλώσει το Πασόκ στα 12, 13, 14 με μια κυβέρνηση που δεν τη λες και την καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου, και που αρκούσε απλώς ένα στοιχειωδός σοβαρός άνθρωπος, κεντρός όμως, μην παριστάρει την αριστερίλα, ένα σοβαρός κεντρός άνθρωπος που δεν θα έχει συνεχώς τα νεύρα του και δεν θα τσακωνόταν συνέχεια και θα έλεγε πέντε λογικά πράγματα για να φτάσει το 30. Δηλαδή ήταν απλό πολύ. Θα μου πεις είναι απλό, το λες εσύ. Άμα ο άλλος είναι ανίκανος δεν είναι απλό. Θέλω να πω, έτσι δεν είναι. Άμα είσαι 1 και 20, δεν είναι απλό να καρφώσεις. Μου λέει ένας κάποιος που είναι 2-10, να κάνει έτσι. Γιατί δεν καρφώνεις ρε βουλάρι, είναι. Είναι απλό. Το κοιτάω που δεν είναι. Κάπως έτσι είναι ο Κανδρουλάκης. Για εμάς τους υπόλοιπους το βλέπουμε, είναι απλό. Αλλά για τον Νίκο είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, οπότε δεν μπορεί ο Φουκαράς. Κάνει κόμμα και ο Τσίπρας τώρα. Αμάν, ο Τσίπρας συναντήθηκε με νέους παιδιά, έδωσε ένα πολύ ωραίο stand-up, έκανε μια παράσταση μόνο για νέους. Είναι η γαϊδούρια. Πάνε σε κάτι τσουβέλες και σε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, καλούς δεν λέω, αλλά όχι σαν Τσίπρα. Πολύ πιο αστείος ο Τσίπρας. Και είχε παρόλα αυτά, ήταν για 70 άτομα και είχαν πάει 60. Είχε άδειες καρέκλες. Ούτε αυτό το καημένο. Δηλαδή, ένας δεν του είπε, ρε εσείς, φέρτε ένα συγγενή να πάει να κάτσει, μην δείχνουμε άδειες καρέκλες. Αφού 60 είμαστε και όλοι και όλοι. Δεν ήταν τα 1000 άτομα και ήταν 995. Από τους 60 είχαν, από τους 70 είχαν πάει 60. Άσχη, φαινότανε. Τέλος πάντων. Και ήταν πολύ ωραίο σόου. Εγώ γι' αυτό τσατίζομαι. Επαγγελματικά, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει. Βλέπω ένα καλό κωμικό και λέω ρε, εσύ, δεν μπορεί αυτό να μην είναι γεμάτος. Για όνομα του Θεού. Τι.
10: Να τα πεις στο επόμενο.
0: Να τα ακούσουμε τον κωμικό στο επόμενο.
10: Ναι.
0: Ωραία. Κωμικό στο επόμενο. Ωραία αποσπάσματα από το σόου του Αλέξη Τσίπρα.

0: ζουν στη βεράντα που απέ...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να
13: επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Τσίπρας στα πιο τρελά όνειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους πιο μεγάλους εφιάλτες του Νίκου. Ο οποίος Νίκος πάλι είναι από τα πιο τρελά όνειρα του Μητσοτάκη. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει με την αντιπολίτευση. Είναι ευτυχία για το Μητσοτάκη, δυστυχία για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπως είπαμε, έκανε ένα ωραίο stand-up για νέους. Δεν γεμίσαμε, αλλά έχουμε. Ακούστε τι ωραίο αστείο κάνει στην αρχή, παιδιά. Ακούστε, όταν είσαι εμπνευσμένος κωμικός και έχει χιούμορ. Προσέξτε.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση?
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουνε? Δεν ξέρω, τους ευχαριστώ παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά ευχαριστώ. Είναι ο Αλέξης μας, ο οποίος ξεκίνησε, είπε ένα πολύ καλό αστείο, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό αστείο. Κοροϊδεύοντας την, πώς να το πούμε, την ανεπάρκειά του στις ξένες γλώσσες.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Zen X.
0: Zen, είναι Zen. Αλλά να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει, γιατί έγινε. Χρηματοδότηση πέφτει. Από ποιον δεν ξέρουμε.
3: Δεν έχουμε μάθει.
0: Δεν έχουμε μάθει ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη. Ή ποιοι. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι δύο-τρεις. Είπαμε. Το πιο. Αυτό στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι πρόκειται, είναι το αντίστοιχο του δείπνου ηλιθίων. Αν θυμάστε, που μαζευόντουσαν διάφοροι χαβαλέδες, κακοί άνθρωποι ως επιτοπλίστων, και βρίσκανε κάποιον αφελή, ας πούμε, και του κάνανε το τραπέζι για να γελάνε σε βάρος τους. Κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη κλίμακα πρέπει να γίνεται με τον Τσίπρα. Κάποιοι φραγκάτοι του δίνουν λεφτά για να γελάνε σε βάρος του. Να κάνει τον πολιτικό, να. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζένε, γιατί έμαθε τα αγγλικά. Τώρα είναι στα γαλλικά, μαθαίνει γαλλικά έξω και το ζεν. Λέω τώρα για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρει. Ο οποίος, γιατί, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν τα παίρνουμε πολύ τα γράμματα. Δηλαδή το πολυτεχνείο μας πήρε 6 χρόνια, σαν να ήταν ιατρική.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: 6 χρόνια. Εκτός αν δεν μπήκε με την πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν πολύ καλοί στα μαθήματα. Δεν μας εμπόδιζε, μέχρι πρωθυπουργή φτάσαμε. Στην υγεία των κορόιδων, μπορεί να πει κάποιος. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα το πω εγώ. Έχουμε λύση για τα πτυχία. Πες, Αλέξη μου, να μην τα λέω εγώ.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Πολλές φορές, όχι η λύση για τη φτώχεια. Εγώ είπα για πτυχία, τέλος πάντων. Με ζαλίζομαι, τι να κάνω. Είναι φοβερή, πολλές φορές τη φτώχεια. Δηλαδή, παίρνεις, έχουμε ένα τρεις. Καταρχήν, να πούμε, ένα τρεις είναι στα χαρτιά. Έτσι, δηλαδή, άμα αυτοί ξαφνικά αποφασίσουν όλοι μαζί να πουλήσουμε, το ένα τρεις θα γίνει. Δεν είναι. Αλλά δεν τα ξέρει αυτό ο Αλέξης, δεν πειράζει. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, τα ξέρει ο Αλέξης, τα ξέρει, αλλά ξέρει και σε τι ανθρώπους απευθύνεται. Αλλά το σχέδιο του είναι καλό. Και γιατί λέει πολλές φορές τη φτώχεια? Γιατί πώς λειτουργεί στο μυαλό του, και όχι στο μυαλό του, στην πραγματικότητα. Παίρνεις από τους πλούσιους, δίνεις τους φτωχούς. Τελειώνουν τα λεφτά. Μετά ξαναπαίρνεις από τους πλούσιους, έχεις κρατήσει κάτι στην καβάτσα ξανά. Οπότε πολλές φορές. Μέχρι να τελειώσουν εντελώς τα λεφτά, γιατί θα τελειώσουν τα λεφτά αφού κανείς δεν θα παράγει πλούτο. Γιατί άλλοι γιατί να παράγουν πλούτο αφού θα τους τα πάρεις. Οπότε δεν θα έχει λεφτά μετά. Δεν είναι. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν, όχι οι ηγέτες της αριστεράς, αυτοί είναι πονηροί και εκμεταλλεύονται το πίμνιο. Είναι όπως οι αρχιερείς που εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει ο αριστερός είναι ότι ο πλούτος πρέπει να μπορεί να παραχθεί για να μοιραστεί. Εάν δεν τον παράγεις, δεν έχεις για να μοιράσεις. Και για να τον παράγει κάποιος, πρέπει να έχει κίνητρο να τον παράγει. Άμα ξέρει ότι θα τον επάρεις, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Άμα η εφορία είναι ήδη τώρα με αυτό που είναι η εφορία, σκέφτεσαι να κάνεις μια δεύτερη δουλειά και τα βάζεις κάτω και λες, θα σκοτωθώ στη δουλειά για τόσο λίγο παραπάνω. Βρε, δεν πάνε. Ή μαύρα. Ένα από τα δύο λες. Αντιστοίχως, θα πάω να σκοτωθώ εγώ να παράγω πλούτο για να πάρει το 80% ο Αλέξης μου? Όχι, άστο, μια χαρά είμαι και εδώ. Θέλω να πω, δεν παράγεται πλούτο. Αν δεν έχει ο άλλος κίνητρο να παράγει πλούτο, δεν παράγεται ο πλούτος. Και αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν το κατάλαβα ο αριστερός. Ο αριστερός νομίζει ότι ο πλούτος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, υπάρχει τόσος πλούτος. Έτσι κι αλλιώς όμως. Λες και μιλάμε για ορυκτά. Ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα να δούμε ποιος θα τα πάρει. Τέλος πάντων, εκμεταλλεύτηκε και την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε λέγοντάς την στους αυτούς που τον ακούγανε. Λέει, δεν το άκουσα να το θίγετε, γιατί εσείς έχετε περάσει τις πανελλήνιες. Το Αλέξη του έχουν αφήσει όμως τραύμα. Οπότε και είναι αυτό το σύστημα. Κάποιος πονηρός θα πει, εσύ δεν ήσουν κυβέρνηση, γιατί δεν τις κατήργησες? Πήγαμε να τις καταργήσουμε, κύριε, και δεν μας αφήσανε.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Έτσι ήρθαν οι φασίστες και είπαν ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε σχολή αν δεν ξέρεις να γράφεις το όνομά σου. Άκου τώρα ο φασισμός, ακού δυστοπία. Θέλει ο άλλος, λέει, να γράφεις το όνομά σου για να μπορείς να γράφεις το όνομά σου για να μπεις σε σχολή. Τι λες ρε, τι χούντα είναι αυτή ρε. Τέλος πάντων, αυτά, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Έχουμε ένα λεπτό. Να πω ένα πράγμα και να τελειώσω έτσι για να σας φτιάξω το κέφι και να αποκαταστήσω την πίστη σας στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους γενικότερα. Να πούμε ότι από μια αυτοκτονία δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κανείς ή πολύ επιπόλαιος ή πολύ πονηρός για να βγάλει συμπέρασμα γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα και για την νεολαία. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το έχω ήδη κάνει, αλλά θέλω, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως ζήτησε από το Υπουργείο, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, οι μαθητές που θα δώσουν πανελλήνιες από το Δήμο της Ηλιούπολης, οι μαθητές δηλαδή που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηλιουπόλεως, όπου έλαβε χώρα η αυτοκτονία, να έχουν μοριοδότηση στις πανελλήνιες ή ποσόστοση. Όταν το διάβασα, παιδιά, το διάβασα τώρα και εσείς δεν θα με πιστεύετε, μα την Παναγία. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου την επαγγελματική που δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αυτό που κάθεσαι και κοιτάς με δέος. Και λες, είναι...
3: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, δηλαδή ένας δεν τράπηκε. Ένας δεν μπορούσε να πει, ρε εσείς θα μας κράξουνε. Δηλαδή νιώθω δέος. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό, γιατί είναι... Ακούω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από πίσω. Δηλαδή αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Ευκαιρία για μοριοδότηση. Ευκαιρία για ποσόστοση. Οπότε αυτό σου δημιουργεί ένα δέος. Έχει κάτι τι στο ελληνικό. Μιλάμε για τη χώρα που υπήρχε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Λέω υπήρχε, ελπίζω να είναι υπήρχε και να μην υπάρχει, επίδομα χρήσης υπολογιστή. Επίδομα πρωινού ξυπνήματος. Δεν υπήρχε επειδή δεν το σκεφτήκανε, αλλιώς θα το βάζανε και αυτό. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, με αυτή την ωραία είδηση για την ανθρώπινη κατάσταση και στην Ένωση Συλλόγου ο Νέο και Κηδεμόνων Ηλιουπόλεως, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad, Beyond Borders.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πω, πω, πω.
11: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ρολόγιο, ναι, θέλει Μέγκ εδώ πέρα για μία ακόμη εβδομάδα να σου κρατήσω παρέα συντροφιά, έτσι να τα πούμε. Βάλε καφέ, κάνα βουτηματάκι, μπισκοτάκι, ξέρεις όλα αυτά. Χαλαρά πράγματα σήμερα. Πιο πολύ σκέψεις, έτσι, Σκόρπιες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου και να δούμε έτσι πώς μας τα έβγαλε τούτη.

Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, με αφορμή τα του Ανδρουλάκη τα της προηγούμενης εβδομάδας και τα χρήματα δεν τα έχεις δηλώσει και που τα έχεις τα λεφτά και τα σπίτια και μετά κάνει αντίπεινα το Πασόκ στους υπόλοιπους, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε για κάποιους βασικά που το έχουν στο μυαλό τους. Γιατί είναι κακό οι βουλευτές να έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, παρόλο που είναι φορολογημένα. Είναι πάρα πολύ κακό και θέλω να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι ανήθικο να θέλεις να συναποφασίσεις για το μέλλον της χώρας σου ενώ έχεις κάνει τα κουμάντα σου στο εξωτερικό και οτιδήποτε και αν γίνει στη χώρα που εσύ θέλεις και να κυβερνήσεις κιόλας δεν θα σε επηρεάσει διότι εσύ είσαι καλυμμένος. Οι βουλευτές είναι αυτοί που νομοθετούν, που ψηφίζουν τους φόρους, που γενικότερα καθορίζουν την οικονομική πολιτική μιας χώρας. Okay. Όταν ένας πολιτικός επιλέγει να κρατά τα χρήματά του σε ξένη τράπεζα, τι κάνει? Στέλνει ένα μήνυμα στους πολίτες και στους ξένους επενδυτές ότι ο ίδιος δεν εμπιστεύεται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα την οικονομική σταθερότητα.

0: Της χώρας του. Και αυτή η αντίφαση ότι ζητώ από τους πολίτες να κάνουν θυσίες και να εμπιστευτούν τη χώρα, αλλά εγώ ασφαλίζω τα δικά μου κεφάλαια αλλού, δεν είναι πάρα πολύ λογικό να προκαλεί εντονότατη, θα έλεγα, πολιτική δυσαρέσκεια? Είναι. Επίσης, σε περίοδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα με τα capital controls και τα μνημόνια, τα τρία ζωή να έχουν, οι απλοί πολίτες, εγώ και εσύ ας πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες των εγχώριων οικονομικών αναταράξεων. Αν τώρα οι λήπτες των αποφάσεων, που είναι οι βουλευτές, έχουν εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, προστατευμένα από τυχόν υποτίμηση, κούρεμα καταθέσεων ή οποιαδήποτε εγχώρια κρίση και άγχος που είσαι εδώ, θεωρείται ότι δεν μοιράζονται το ίδιο ρίσκο με την κοινωνία την οποία εκπροσωπούν. Οπότε, αν είσαι ένας απλός πολίτης ή ένας επιχειρηματίας, το να έχεις νόμιμα φορολογημένα χρήματα στο εξωτερικό προφανώς και είναι ένα δικαίωμα που σχετίζεται με το πώς θέλεις εσύ να διαχειριστείς το προσωπικό σου ρίσκο. Για ένα βουλευτή όμως, θεωρώ και πάρα πολύ εκεί έξω ότι είναι ασυμβίβαστο αυτό το πράγμα, η ενέργεια το να βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό με το θεσμικό του ρόλο, διότι οφείλει να εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και να στηρίζει έμπρακτα το σύστημα που ο ίδιος διοικεί. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Έστω, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, ο σεφ που μαγειρεύει τα φαγητά δεν τα τρώει ο ίδιος. Αν εσύ που έχεις το μαγαζί και είσαι ο σεφ και έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν τρως τα ίδια στα φαγητά, εγώ ρε φιλαράκι, ως πελάτης, γιατί να τα φάω? Δευτέρα 9 το πρωί. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα του Κυρανάκη που έδωσε μια συνέντευξη εδώ πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια. Που ήταν με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στα Παδά και στα Απιθύτα. Και κάπως τριγκαρίστηκε ο Κυρανάκης επειδή του πρότειναν εδώ οι δημοσιογράφοι να απαλλαγούμε από την κομματική δράση εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων βεβαίως. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα κατά, παρόλο που είμαι και μικρούλα, κατά των κομματικών παρατάξεων στις σχολές, παρόλο που οι αριστερίζοντες της γενιάς μου με έχουν κράξει και μου έχουν βρήσει γι' αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να επιχειρηματολογήσω υπέρ αυτού και θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις γενικότερα και ξεκολλάει λίγο εγκέφαλος από αυτά τα κολλημένα πράγματα που έχεις όταν είσαι μέσα στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις κι εσύ ότι αυτά που υποστήριζες τότε είναι ανοησίες, είναι βλακίες και είναι ουτοπικά πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι η κομματική δράση μέσα στα πανεπιστήμια δεν έχει κανένα νόημα. Δεν εκφράζει καμία πολιτική σκέψη και καμία ευγενή άμυλα που θα μπορούσες να βρεις, ξέρω εγώ, τι να πω, στις εποχές του Σοκράτη, όταν μιλούσαν για πολιτικούς άντρες. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος που πρέπει να πάρουν πόδι τα κόμματα από τα πανεπιστήμια είναι ότι το πιο απλό, δηλαδή να το ανάγουμε σε γενικές αρχές όπως μας κάνει στη σχολή, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, επιστημονικής έρευνας, παιδείας και όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει. Δεν πρέπει να είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν εσύ συνδέεις άμεσα τις φοιτητικές παρατάξεις με τα κεντρικά γραφεία των πολιτικών κομμάτων, είναι σχεδόν νεκρικά σίγουρο ότι θα μεταφέρεις αυτή την πόλωση της κεντρικής πολιτικής κοινής, διότι πάντα η κεντρική πολιτική κοινή έχει πόλωση, δηλαδή είναι συνυφασμένο με αυτό το πράγμα. Μεταφέρεις αυτό το πράγμα μέσα στις σχολές. Με αυτόν τον τρόπο δεν εμποδίζεις την ανάπτυξη όσο μπορεί ένας νέος 18 χρόνων να έχει μια ανάπτυξη αυτόνομης κριτικής σκέψης. Την εμποδίζεις, δηλαδή είναι που είναι το μυαλό τους πουρές. Πας και εσύ τους βάζεις αυτά τα πράγματα μέσα στα πανεπιστήμια, το κάνεις τελείως νιανιά, να μην μπορεί να σκεφτεί κριτικά ο άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολύ συχνά οι κομματικοί μηχανισμοί μέσα στα πανεπιστήμια λειτουργούν με πελατειακούς όρους. Παρέχει σημειώσεις, διοργανώνει πάρτι, κλασική μουδά, πάμε στο μπάνσκο για σκι και όλα αυτά. Ή υπόσχεσαι, ακόμα χειρότερο, μια μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση εντός του κύριου, να το πούμε έτσι, κομματικού μηχανισμού. Όλα αυτά θεωρώ ότι αλλοιώνουν το ακαδημαϊκό ήθος που πρέπει να κυριαρχεί μέσα στα πανεπιστήμια και δημιουργούν όντως σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στους φοιτητές και στα κόμματα, το οποίο είναι χρήστο σε επίπεδο πανεπιστημίου. Εντάξει, δεν θα πω ότι θα αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά οι χώροι, βλέπουμε αυτά τα τραπεζάκια, τα συνθήματα και όλα αυτά που είναι, εντάξει, είναι κρίμα. Και προφανώς θα μειωθούν και φαινόμενα βίας και έντασης, διότι θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η έντονη κομματικοποίηση συνδέεται ιστορικά με φαινόμενο παδισμού λεκτικής και σωματικής βίας μέσα του πανεπιστημίου. Και ένα τελευταίο είναι ότι σχεδόν σε κανένα προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, δεν υπάρχουν κομματικές παρατάξεις εντών των σχολών με τη μορφή που τις γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι, υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές λέσχες, τα λεγόμενα debating societies, και λειτουργούν αυτόνομα και δεν καθορίζουν τη διοίκηση ή την καθημερινότητα του πανεπιστημίου. Οπότε δεν λέμε να καταργηθούν συνολικά οι πολιτικές ενώσεις των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια, να αποσυνδεθούν από τα κόμματα και να κατεβαίνουν στις φοιτητικές εκλογές όχι με κομματικά ψηφοδέλτια, αλλά από ενιαία οριζόντια ψηφοδέλτια, όπου οι φοιτητές θα εκλέγονται με βάση την προσωπικότητα και τις προτάσεις τους για τη σχολή και όχι με βάση το κομματικό τους χρώμα. Δευτέρα, 1 το μεσημέρι. Αυτή η είδηση δεν πολύ έπαιξε πάρα πολύ και τη θεωρώ όχι μόνο σημαντική, αλλά και πάρα πολύ, πώς να το πω, και για τον απλό πολίτη να ξέρει κάποια πράγματα για τον εργοδότη του. Έτσι, αν μπορούμε να το ανάγουμε. Τι εννοώ? Την Τιχεροπούλου τη θυμάσαι? Αν δεν τη θυμάσαι, θα στη θυμίσω εγώ. Η κυρία Τιχεροπούλου ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν η τύπισσα που η δουλειά της ήταν να κοιτάζει τα τευτέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βλέπει αν κάποιος κλέβει. Και ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιφάνεια. Όλοι ξέρουμε τι βρήκε το «έλα να δεις» που γινόταν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα, αντί η διοίκηση του οργανισμού να πει «μπράβο κοριτσάρα μου, σώζεις το δημόσιο χρήμα», έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα το ελληνικό δημόσιο όταν κάποιος βγάζει λαβράκι. Τι καρατόμησε, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν το ξέρετε, τον Οκτώβριο του 2024 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, αποφάσισε να την καθαιρέσει από τη θέση της διευθύντριας και πού τη στείλανε, κάθεστε, αν δεν κάθεστε καθίστε, στο πρωτόκολλο. Δηλαδή εκεί που έλεγε εκατομμύρια και συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρέθηκε να βάζει σφραγιδούλες και αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων, ενώ της έκοψαν και την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα. Και για να δικαιολογήσει η διοίκηση όλο αυτό που της έκανε, έγραψε στη διάβια ότι είχε υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Τώρα θα μου πεις, προφανώς ήταν ανεπαρκή στο να κάνετε στραβά μάτια. Το ακούω. Τι έκανε λοιπόν η Τιχεροπούλου? Τους πήγε στα δικαστήρια και το Μονομελές Προοδικείο Αθηνών πριν κάτι μέρες έριξε μια, πώς να το πούμε, μια τεράστια δικαστική βόμβα, δηλαδή μεγατόνων, και τη δικαιολόγησε πλήρως. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι ήταν άκυρη και παράνομη η καθαίρεσή της, 100% καταχρηστική. Είπε ότι η γυναίκα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, εξειδίκευση και έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία. Και το δικαστήριο ξεγύμνωσε τη διοίκηση, τονίζοντας ότι η καρατόμηση δεν έγινε για το καλό της υπηρεσίας, αλλά επειδή οι συμπεριφορές και οι έλεγχοι της δεν ήταν αριστοί στη διοίκηση. Με λίγα λόγια τους είπε, την εκδικηθήκατε επειδή σας χάλασε τη σούπα. Και διέταξε να επιστρέψει αμέσως τα καθήκοντά της ως διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου. Επειδή όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι απλό. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μεταξύ τώρα να γίνουν όλα αυτά, μεταφέρθηκε κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λοιπόν μετά την απόφαση αυτή έβγαλε μια ανακοίνωση του στυλ: κοιτάξτε, αυτά έγιναν πριν έρθει ο οργανισμός σε εμάς, θα μελετήσουμε την απόφαση, θα εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά θα δούμε μήπως κάνουμε και καμιά έφεση για να προσπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Να σας ενημερώσω όμως ότι στο μεταξύ, επειδή είπα η ΑΔΕ, δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς πίσω την Τιχεροπούλου, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι Α, και δεύτερον καταργήθηκε και η θέση της και άσκησε έφεση στο δημόσιο, με το σκεπτικό ότι αν δεν ασκούσαμε έφεση θα θεωρούνταν ότι έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση προς την Τιχεροπούλου σε σχέση με έναν άλλον απλό υπάλληλο. Στο μεταξύ όμως, τι κάνανε οι μπαγάσες? Προσλάβανε πίσω τα 18 εκείνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις δικογραφίες που βλέπουμε, χωρίς να είναι καταδικασμένοι βέβαια, αλλά τα ονόματά τους έχουν εμπλακεί. Αυτούς τους ξαναπροσέλαβε πίσω. Την Τιχεροπούλου όμως που το ξεσκέπασε όλο αυτό, τη βάλε στο πρωτόκολλο. Καταλαβαίνετε λίγο την παράνοια του συστήματος. Και γιατί θέλω να μιλήσω για το διευθυντικό δικαίωμα? Γιατί όντως ένας διευθυντής, και το δημόσιο έχει διευθυντές, έχει αυτό το διευθυντικό δικαίωμα που είναι εξουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο νόμος του λέει ότι φίλε, εσύ που είσαι ο διοικητής, κάνεις κουμάντο, εσύ αποφασίζεις ποιος θα παίξει σεντερφόρ, ποιος θα πάει στο πάγκο, ποιος θέλεις να αλλάξει πόστο για να πάει καλά η ομάδα σου. Αυτό το δικαίωμα, όπως σας λέω, το έχει και το δημόσιο. Μπορεί ο διοικητής να σου πει σε μετακινώ σε άλλο τμήμα, διότι εκεί σε χρειάζεται περισσότερο. Όμως, ο νόμος βάζει ένα τεράστιο αστερίσκο που λέγεται κατάχρηση δικαιώματος. Δεν μπορεί ο προπονητής να βάλει τον καλύτερο παίκτη του να κουβαλάει τα νερά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. θέση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Των αρχών προτάσσοντας το όπλο του, με έναν από τους αστυνομικούς να αντιδρά άμεσα τραυματίζοντάς τον. Δραπέτης με πλούσιο ποινικό παρελθόν, ο πρωταγωνιστής του περιστατικού, μεταξύ άλλων εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και σε δεκάδες ένοπλες ληστείες.
17: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι, μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο.
18: Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο, κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος.
16: στη Μέση Ανατολή, σενάρια για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά και την τροποποίηση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει τελικά στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του. Μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο. Για σαμποτάζ των συνομιλιών και υπερβολικές απαιτήσεις των Αμερικανών, κάνει λόγο η Τεχεράνη.
19: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some.
20: Διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος. Δεν έχουν ελπίδα. Εάν λυθεί το θέμα του Ορμούζ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
16: Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλνουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει από το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αύριο στις 9 το βράδυ ο τελικός με τους Ερυθρόλευκους να διεκδικούν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους και να βρίσκουν απέναντί τους τη Ρεάλ Μαδρίτης.
21: Φωνή από το λόγο. Από εκεί ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το ΑΚΑ.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Στο αυτόφορο δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι υπόλοιποι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούντα δοχεία, είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Βελτίωση αναμένουμε από τη Δευτέρα. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτό το περιστατικό που είχαμε με πυροβολισμούς στο Μικρό Λίμανο. Φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής αυτού του περιστατικού είναι ένας άνδρας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, γνωστός των αρχών. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί στο Μικρό Λίμανο και υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Πειραιά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σκηνές Far West στην ακτή τη Λαβέρη, λίγο με τις 4 τα ξημερώματα το περιστατικό. Ήταν ένα κλιμάκιο της, του τμήματος δίωξης εκβιαστών, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλήφθηκε έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί την παρουσία του διαβόητου κακοποιού. Ένας άντρας από την Αλβανία, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διαφορετικά αδικήματα εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν αστυνομικοί, κινήθηκε μακριά από το μαγαζί περπατώντας. Τον ακολούθησε το κλιμάκιο. Φαίνεται ότι όταν του ζήτησαν να σταματήσει, εκείνος άρχισε να τρέχει και προέταξε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα όπλο, ένα πυροβόλο όπλο. Εκεί ακολούθησαν δύο πυροβολισμοί από έναν εκ των αστυνομικών, ο οποίος θεώρησε ότι απειλείται η ζωή του συναδέλφου του που βρισκόταν δίπλα και τον οποίο στόχευε με το όπλο ο κακοποιός. Από τις δύο αυτούς τους πυροβολισμούς, η μία σφαίρα καρφώθηκε στο αυτί του κακοποιού. Μόφυρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρούργο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών, στο νοσοκομείο Αττικών. Φέρεται μάλιστα να είχε δυσαισθήσει όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Ανέφερε το ποιος είναι. Επαναλάμβανε υβριστικές φράσεις κατά των αστυνομικών. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εκτός από αυτό το περιστατικό το οποίο εκτελήχθηκε εδώ είναι τα ευρήματα της αστυνομίας, γιατί στο σημείο που βρισκόταν είχε αφήσει μια τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 6 χειροβομβίδες. Είχε πάνω του, εκτός από το όπλο το οποίο προέταξε, άλλα 2 όπλα, άλλο ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Αυτά λοιπόν τα ευρήματα έχουν γίνει πλέον αντικείμενο έρευνας. Εξετάζουν οι αστυνομικοί ποιοι ήταν οι στόχοι του, αν υπήρχε κάποιο σημείο που θα τα μετέφερε. Είναι σε εξέλιξη αρκετές έρευνες από αστυνομικούς.
3: Ναι, τι σκόπευε να κάνει γενικότερα, ναι, τι είχε στο μυαλό του. Πάντως, ξέρεις, Γιώργο, και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά το πρόσφατο παρελθόν, αυτό που γεννά επιπρόσθετη ανησυχία είναι πως αυτός ο άνθρωπος ήταν σεσημασμένος. Μαθαίνουμε σήμερα πως εμπλέκεται τουλάχιστον σε 35 ληστείες, 18 σε καταστήματα, 17 σε σπίτια. Εμπλέκεται και έχει καταδικαστεί και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 30χρονου. Και είναι πραγματικά πορεία άξιων πως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποδράσει από τη διεύθυνση μεταγωγών, απειλώντας αστυνομικούς τότε. Φέρεται να είχε εμπλοκή σε ένα κόμμα το 2019. Είχε εμπλοκή και σε σειρά από επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών και με οπλισμό. Ξανά με χειροβομβίδες, ένα περιστατικό πιο πίσω στο παρελθόν. Είναι προφανώς ανησυχητικό το ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τα ίχνη του είχαν, η παρουσία του είχε τοποθετηθεί από ένα διάστημα και μετά στην Αλβανία. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε επιστρέψει εδώ πέρα και υπήρχε αυτή η δραστηριότητα. Αποδείχθηκε χθες βράδυ το πόσο επικίνδυνο πρόσωπο μιλάμε. Είναι σε εξέλιξη μόνο μια έρευνα. Υπάρχουν και άλλα 3 άτομα τα οποία βρισκόταν μαζί του. Έξω από το μαγαζί ενδεχομένως να μπορέσουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, ίσως και όχι, όμως όπως και να έχει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες ήταν ακριβώς οι προθέσεις του άντρα από την Αλβανία.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Ένα πραγματικά πολύ επικίνδυνο περιστατικό και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα, διότι εκείνη την ώρα κυρίες και κύριοι στο Μικρολίμανο σε νυχτερινά μαγαζιά που έχουν καθημερινή λειτουργία, ειδικά τις Παρασκευές και τα Σάββατα, πολλοίς κόσμος πηγαίνει εκεί για να διασκεδάσει. Είχαν πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα. Ακούστε αυτή τη μαρτυρία ενός θαμώνα, ενός εκ των νυχτερινών μαγαζιών, τι είπε στον Sky.
6: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι. Μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπήρχαν και καν περίεργα άτομα για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
3: Η κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε για αυτό το σοβαρό συμβάν εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Καλημέρα, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
7: Αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή για ελέγχους σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Διαπίστωσαν έξω από κατάστημα ύποπτο άτομο. Προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο. Κινήθηκαν προς τον άνθρωπο αυτόν, του δήλωσαν την ιδιότητά τους. Ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα όπλο και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα ένας από τους συναδέλφους να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και να τραυματιστεί ο ελεγχόμενος, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ΕΚΑΒ. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, 2 πιστόλια και 1 περίστροφο, και στο σημείο στο οποίο βρισκόταν βρέθηκε επιπλέον 1 τσάντα με 6 χειροβομβίδες.
3: Ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου, μίλησε εδώ στον Sky στους Δεκατιανούς.
8: Εμπλέκεται σε πάρα πολλές ένοπλες ληστείες. Εμπλέκεται στη δολοφονία του σεφ στο Παγκράτη, όταν πυροβόλησε τον σεφ αλλά και τον αδερφό του. 17 λοιπόν ένοπλες ληστείες στο κέντρο, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, Παγκράτη, Βύρωνα, Ζωγράφου, σε σπίτια αλλά και σε καταστήματα. Δεν δίσταζε να σηκώσει το όπλο, όπως το σήκωσε και σε αυτή την περίπτωση.
3: Μάλιστα, ακούμε και τον Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικών. Εκεί νοσηλεύτηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για την κατάσταση της υγείας του έχει περισσότερα να μας πει ο κύριος Πλαγιανάκος.
9: Τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ. Είχε τραύμα διαπερές. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
3: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Μέση Ανατολή για τη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Φαίνεται πως, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε τις επόμενες ώρες νέες πολεμικές επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φαίνεται πως τροποποίησε το πρόγραμμά του και δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο γάμο του γιού του. Η Αθηνά Παπακώστα με όλο το ρεπορτάζ είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αθηνά, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διηγίζει τις επιλογές του για νέο χτύπημα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας τρόπον την έτσι τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς εντός του Σαββατοκυριακού. Σύμφωνα με το Άξιος, την Παρασκευή το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, ενώ το CBS διευκρινίζει πως τουλάχιστον μέχρι και χθες τη νύχτα δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ όσο η αναζήτηση μιας λύσης όσον αφορά μέσω της διπλωματίας συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, της χώρας που υπενθυμίζουμε ότι μεσολαβεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έφτασε χθες στην Ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες. Ενώ αξίζει στην εξίσωση να προσθέσουμε και ένα βίντεο που επέλεξε να αναρτήσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Μιλάμε για ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η απειλητική φιγούρα ενός βομβαρδιστικού Β2 stealth να εμφανίζεται στον ορίζοντα. Για πολλούς το εν λόγω βίντεο εκλαμβάνεται ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, καθώς υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιες εικόνες είχαν επίσης δημοσιευθεί και πριν την πρώτη επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιράν, ενώ κρατάμε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία του που απίθυνε προς τους υποστηρικτές του πως σε αυτή προέβλεπε σύντομα το τέλος του πολέμου. Τόνιζε πως θα τελειώνουμε με το Ιράν σύντομα, ενώ την ίδια στιγμή στην Τεχεράνη χιλιάδες ήταν οι οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ιράν και είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία με τους φρουρούς της επανάστασης, την ίδια στιγμή να προειδοποιούν πως εάν ο εχθρός κάνει λάθη, εάν ο εχθρός κάνει ξανά λανθασμένους υπολογισμούς, τότε θα λάβει απάντηση δυναμική και αποφασιστική, πιο σκληρή και πιο επώδυνη από πριν.
3: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό. Αθηνά, μην είναι μαζί μας αν θέλεις να ακούσουμε μαζί καταρχάς τι δήλωσε χθες σε υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπα ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να τους σταματήσουμε και τους σταματήσαμε. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτείται από τους οπαδούς του. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, επαναλαμβάνει, και θα τελειώσουμε με αυτό σύντομα. Αυτό θα τελειώσει σύντομα, λέει, προαναγγέλει το τέλος του πολέμου. Να ακούσουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο, Παναγιώτη Παπακαλού, στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, λέει ο κ. Ρούμπιο, δεν θα την υπερέβαλα, δεν θα τη μείωνα όμως κιόλας. Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά κοιτάξτε, έχει γίνει κάποια και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Χαίρομαι που το είπαν αυτό. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρούμπιο. Και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες αναλύσεις και σήμερα εδώ στον Sky, τις οποίες αξίζει να ακούσετε και σε άλλους βέβαια τηλεοπτικούς σταθμούς. Ξεκινάμε με αυτά τα οποία είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν καλεσμένος των Δεκατιανών.
11: Και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών, το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
12: είναι σημαντικό που λέτε.
11: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του ορμού. Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του ορμού, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μία επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού.
3: Το ουράνιο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο διεθνολόγος, στο Άξιον 24, η δική του ανάλυση, την ακούμε.
13: Το Κατάρ, το οποίο εμπλέκεται και αυτό στις διαπραγματεύσεις, μετέβει αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη, που είναι ένας παίκτης που μπορεί να επηρεάσουν τους Ιρανούς. Παράλληλα, είχαμε τον αρχηγό Γεθά του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης της χώρας, επίσκεψη και αυτή πάρα πολύ σημαντική στην Τεχεράνη, που και αυτή δείχνει μια κινητικότητα, μαζί με τα σχόλια των Αμερικανών ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επαφών, δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο κομβικό σημείο και πιέζουμε, αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία.
3: Και τέλος ακούμε και τον κύριο Στέλιο Φενέκο, είναι ναύαρχος στην αποστρατεία, μίλησε και αυτός στο Action 24.
14: Με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων, και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο, θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους, δεν έχουν ελπίδα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
3: Τώρα, Αθηνά, είχαμε χθες την επιστροφή στην Αθήνα των 19 Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα. Είναι ο στολίσκος ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Η διαδικασία επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας ολοκληρώθηκε μετά από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. Βέβαια, στην ίδια ώρα έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις για το τι υπέστησαν όλοι αυτοί οι ακτιβιστές. Έχουμε σοβαρότατες καταγγελίες.
10: Να προσθέσουμε επίσης ότι όσοι από τους ακτιβιστές κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι διάφορες καταγγελίες από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον στολίσκο με αποστολή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας. Ακούγαμε σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters έναν Ιταλό οικονομολόγο να δηλώνει ότι μας έγδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν. Ακούσαμε από μια γυναίκα, τη Σαμπρίνα Τσάρικ, η οποία μαθαίνουμε ότι βοήθησε στην οργάνωση της επιστροφής των 37 Γαλλών πολιτών, να μιλά στο Reuters ότι 5 Γάλλοι συμμετέχοντες είχαν νοσηλευθεί στην Τουρκία και κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά ή κατάγματα σπονδύλων, ενώ κάποιοι είχαν προβεί σε λεπτομερείς κατηγορίες ακόμα και για σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού. Τώρα, από την πλευρά της, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές κρατήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στο βασικό τους προσωπικό και ότι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
3: Μάλιστα, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει εμπολής στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζει ένδοξες στιγμές μετά και την χθεσινή του πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Κέρδισε σχετικά εύκολα τη Φενέρμπαχτσε χθες το βράδυ της Παρασκευής στο Ολυμπιακό στάδιο, με τον Βεζέκοφ, τον Πίτερς και τον Φουργέ να είναι από τους πρωταγωνιστές. Εξαιρετικό coach Άισμπακ και από τον coach Μπαρτζόκα. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Θανάσης Κρητικός. Γεια σου Θανάση, κάνεις καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε και τις δηλώσεις των προπονητών εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού, του Σκαριόλο και του Μπαρτζόκα. Πριν όμως προτείνω να ακούσουμε μαζί ένα ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει με τα όσα συνέβησαν στον χθεσινό ημιτελικό και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού βεβαίως επί της Φενέρ.
12: Φουρνιέ από το λόγκο. Από εκεί! Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ 79-61.

0: φοβερή εμπειρία και την Κυριακή που θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό θα είναι τέλεια.
1: Νίκη. Και να το πάρουμε να σηκώσουμε μας το άκα.
2: Ένα εισιτήριο. Τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή.
3: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ενέργεια, το φυσικάλι της Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα. Αλλά νομίζω εμείς τους χτυπήσαμε πρώτοι, εμείς τους ξαφνιάσαμε. Όλοι διακρίθηκαν, όλοι βοήθησαν. Αυτό είναι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ.
4: Θέσαμε τον τόνο από την αρχή με πολύ καλή αμυντική εμφάνιση. Είχαμε δυνατότητα να βρούμε καλές επιλογές και για τρίποντα αλλά και για drive στο close-out. Νομίζω ότι το εμπόδιο που θα είχαμε στον τελικό ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά το ίδιο μεγάλο θα είναι και το εμπόδιο στον τελικό.
5: Ακούσαμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπατζόρκα σε δηλώσεις που έκαναν χθες μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ. Θανάση με 79-61.
6: Ναι, και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό για πέμπτη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Τις προηγούμενες τέσσερις φορές που έχουν αναμετρηθεί Ολυμπιακός και Ρεάλ στους τελικούς της Ευρωλίγκα, η Ρεάλ, η Βασίλισσα, υπερτερεί με τρεις νίκες έναντι μίας του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρει ότι είναι ανεκτίμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό, προφανώς. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την τέταρτη κούπα της ιστορίας του. Τα προγνωστικά είναι υπέρ του. Φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα του
5: τουρνουά. Και φαίνεται πως είναι και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, με τη Φενέρμπαχτσε που, να πούμε στους ακροατές μας, είναι η κάτοχος του τροπαίου. Αναδύθηκε πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης και γενικότερα έχει μια συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν κάθε χρονιά στο Final Four. Την κέρδισε σχετικά εύκολα.
6: Ναι,
5: δηλαδή,
6: την κράτησε
5: δεν απειλήθηκε ποτέ.
6: Την κράτησε στους 61 πόντους. Δείγμα της εξαιρετικής άμυνας που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες.
5: Και πολυφωνία στην επίθεση.
6: Πολυφωνία στην επίθεση.
5: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα από τραυματισμούς. Ο μόνος ψηλός.
6: Θα κατέβει χωρίς σέντερ ουσιαστικά στον αυριανό τελικό.
5: Είχε μείνει ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε κι αυτό.
6: Ναι, τραυματίστηκε χθες, νομίζω, στο τρίτο δεκάλεπτο.
5: Είναι τραυματίσει τα Βάρες και Λεν.
6: Ακριβώς. Οπότε έχει ένα, πέρα από το ρόλο του φαβορίτου, ούτως ή άλλως αγωνιστικά.
5: Και αγωνιστικό αβαντάζ.
6: Ναι, έχει αβαντάζ και στο θέμα του ρόστερ Ολυμπιακός, ναι, διότι η Ρεάλ, όπως είπες και εσύ, θα έχει πάρα πολλές απουσίες στον αυριανό μεγάλο τελικό.
5: Εκτιμήσεις για το πόσοι Ολυμπιακοί θα βρεθούν αύριο στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και χθες περιμέναμε λίγο πάνω, βασικά λίγο πάνω 10.000. Από τους 10.000,
5: και τελικά, ωστόσο, ήταν 14.
6: Τελικά ήταν 14.
5: Ναι.
6: Οπότε θεωρώ και με τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων που έγιναν σήμερα το πρωί στο site της Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι.
5: Αυτό θα είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να είναι σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και στο Ολυμπιακό στάδιο να έχει μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού.
6: Ακριβώς, εντάξει. Έχει συμβεί και στο ποδόσφαιρο, στο Conference League, στο τελικό.
5: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
6: Ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο αύριο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Ευχόμαστε να κυλήσουν και όλα ομαλά. Αύριο το βράδυ στις 9 ο τελικός, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Στους ημιτελικούς δεν είχαμε το παραμικρό να συμβαίνει.
6: Είχε μόνο αυτό το θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ. Που δεν κατάφεραν τελικά
5: να
6: μπουν στο γήπεδο.
5: Ναι, και καθυστέρησαν πριν πολύ για να μπουν. Κάποιοι δεν μπήκαν καν να μπουν.
6: Αυτό ακριβώς. Και ξέδωσε και πριν από λίγο ανακοίνωση η Φενέρ για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ότι ακόμη τέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει ο αγώνας στην ώρα του. Ο χθεσινός ημιτελικός.
5: Να πω πάντως πως τα ίδια, ενδεχομένως σε μικρότερη κλίμακα, το λέω επειδή ήμουν παρόν, είχαν γίνει και στο Final Four του Βερολίνου πριν από 2 χρόνια. Εμείς, Θανάση μου, είχαμε αργήσει να μπούμε καμιά ώρα. Είχαμε χάσει σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο.
6: Ναι.
5: Οπότε θέλω να πω, σε επίπεδο οργάνωσης, η EuroLeague έχει αρκετά θέματα.
6: Ναι. Και εντάξει, ούτως
5: ή άλλως, θα πρέπει να τα δει κάποια στιγμή.
6: Όταν και ένας κόσμος, όταν ο κόσμος πάει σε ένα γήπεδο που δεν το γνωρίζει.
5: Ναι.
6: Θα υπάρξει και η σύγχυση, θα υπάρξουν και τα προβλήματα, το είδαμε και χθες.
5: Ναι.
6: Ελπίζουμε τουλάχιστον αύριο να κυλήσουν όλα ομαλά και να μπει ο κόσμος αρμονικά στο γήπεδο.
5: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του. Φιλοδοξούν να σηκώσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ακούμε τον κύριο Μπαρτζόκα και τον κύριο Σκαριόλο, τους προπονητές των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν αύριο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης την σεζόν 2025-2026. Τι δήλωσαν, ήταν η συνέντευξη τύπου η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
7: Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Είμαστε γενικά πολύ συνεπείς στο να σκοράρουμε Όταν κυκλοφορούμε την μπάλα, το κάναμε με συνέπεια όλη τη χρονιά, όπως σας είπα.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Μα... σοπαίνουμε.
21: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζινό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Θα μας ενημερώσει για συλλήψεις που είχαμε δύο ημεδαπών οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους με πολύ αυξημένη ταχύτητα άνω των 220 χιλιόμετρων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Φαίνεται πως οι δύο άνδρες θεώρησαν ότι βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμιο και όχι σε κανονικό κομμάτι της εθνικής οδού, καθώς χθες εντοπίστηκαν από τα στελέχη του ειδικού κλιμακίου Βέλος της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης να οδηγούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της εθνικής οδού με 220 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το όριο ήταν 120. Ακινητοποιήθηκαν όμως από τα στελέχη του ειδικού κλιμακίου της Τροχέας. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των δύο μάλιστα οδηγούσε υπό την επίρρεια αμέθης. Οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον της δικαιοσύνης, θα δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
5: Μάλιστα, και είχαμε και τρεις συλλήψεις για μια ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
0: Άγουροι ληστές από 15 έως 17 ετών οι ηλικίες τους, τρεις συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία είχαν και συνεργούς τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, χωρίς καν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προτάσσοντας όπλο, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο ψιλικατζίδικου στην περιοχή της Τριανδρίας και κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 700 ευρώ από το ταμείο, όπως και το τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχε μέσα. Και αυτοί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αποφασιστεί ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε βιομηχανία εξάρθρωση, διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος είναι μία από τις πολλές απάτες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, και αφορά επιτίδιους που υποδίονται είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, τηλεφωνούν σαν υποψία στους πολίτες και τους πείθουν να τους παραδώσουν είτε μετρητά είτε κοσμήματα είτε γενικότερα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γεια σου Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν και την έφοδο πάνω πλέον αστυνομικών τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος που έσπασαν την πόρτα με πολιορκητικό κρυό και εισήλθαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση στη Δυτική Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν λοιπόν 10 άτομα ανάμεσα τους αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τηλεφωνικές αλλά και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Οι τηλεφωνητές αρχικά έβρισκαν τα υποψήφια θύματα στα οποία παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές με διάφορα προσχήματα, όπως για παράδειγμα διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια αναλάμβαναν οι εισπράκτορες που πήγαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και άρπαζαν τη λεία τους. Την όλη διαδικασία επόπτευαν τα διευθυντικά μέλη που είχαν στην γενική σχέση μεταξύ τους. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 58 περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
5: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εξαρθρωθεί στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν μεταξύ πολλών άλλων και στη διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάμε για περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ από τη δικονομική διαδικασία που ακολουθείτε τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 που είχαν συλληφθεί. Οι άλλοι 4 οδηγήθηκαν σήμερα στο αυτόφορο, θα δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Κυρίως ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 28 Μαΐου που θα γίνει η εκδίκαση, αφού προσκομιστούν στοιχεία από τον ΠΚΠ σχετικά με τις έρευνες που έγιναν, το τι δήλωνε και το τι χρήματα έπαιρνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, οι ποινικές δίωξεις είναι βαρύτατες, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση για κάποιους από αυτούς και φυσικά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο των δύο εγκληματικών ομάδων που είχαν ένα κοινό παρανομαστή, ένα νέο 21 ετών παρακαλώ, ο οποίος ήταν κοινός παρανομαστής και στις δύο ομάδες έλυνε προβλήματα και ήταν ο κινητήριος μοχλός ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είχαν συλληφθεί 6 άτομα συνολικά, οι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί κατηγορήθηκαν για πλημελήματα, 3 άτομα από τα Μπορίζια, πάλι για εγκληματική ομάδα. Αυτοί έσπερναν το φόβο και τον τρόμο στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Φουρφουρά. Οι δύο από αυτούς, τα δύο αδέλφια εχθές που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο θείος τους θα απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο γιατί παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
5: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε βεβαίως τις έρευνες και τι άλλο θα φέρουν στην επιφάνεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και τώρα θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα και τη σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που προχώρησε στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που είχε έδρα στην Κρήτη. Ο κύριος Χρήστος Συντρεβέλης, είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε για τις τελευταίες αποκαλύψεις με αυτό το κύκλωμα στην Κρήτη στο Action 24.
3: Είναι 2 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρτώθηκαν με μία επιχείρηση που έγινε την 5η στις 21 Μαΐου. Αφορούσαν εγκληματικές πράξεις τόσο της διακίνησης ναρκωτικών και οι 2 εγκληματικές ομάδες. 16 είναι τα άτομα που συνελήφθησαν. 60 νομίζω είναι αυτά που περιλαμβάνουν μέσα στην δικογραφία. Υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις 2 ομάδες ένας ο οποίος ουσιαστικά μία ομάδα την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη. Ο τρόπος, το modus operandi και των συγκεκριμένων οργανώσεων ήταν συγκεκριμένος. Χρησιμοποιούσαν τα σπίτια ως καβάζες και τον χώρο πέριξ των οικειών τους.
5: Ο κύριος Γιώργος Πικράκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Μίλησε στην ίδια εκπομπή.
4: Λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες. Πλην όμως αυτής ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, με αποτέλεσμα όλα αυτά που είχαν πάρει στο φως δημοσιότητας να είχαν συμβεί. Είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε όπε και πέ. Τη βδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις στον ανακριτή, ώστε να αποφασιστούν επιτέλους και ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι.
5: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες και τι έχουν υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Θα ακούσουμε τους δικηγόρους τους. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Νίκο Στιακάκη, είναι ο δικηγόρος 4 συλληφθέντων, τον κύριο Γιώργο Κοκοσάλη και τον κύριο Διονύση Βέρα.
6: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης.
23: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς.
24: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα. Σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει.
5: Μία ακόμη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε. Επιστροφή σε 3,5 λεπτά από τώρα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
27: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Τάκης και Μπούπης.
31: Μπούπη, φέρε το λουρί.
32: Πάμε να δούμε σπίτια.
33: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
32: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
33: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
32: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
33: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
32: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
30: Τάκης και Μπούμπις.
32: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
34: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.

0: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια

0: απούσα η πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου, σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως και μία ακόμη αιστεία αντιπαράθεσης της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αφορμή μια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα τα οποία διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά είναι μια τροπολογία, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που θα επιταχύνει την όλη εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Η κυρία Κοβέση φέρεται να έχει διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Θεωρεί πως βάζει εμπόδια στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αιτιάσεις της κυρίας Κοβέση. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν εχθές. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι η κυρία Κοβέση είχε στείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκανε, ας πούμε, μια κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από την Βουλή σχετικά με τον νόμο του κύριου Γιώργου Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση από αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο που ουσιαστικά υπενθυμίζουν τη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών 23 Απριλίου του 2026, αναφέροντας ότι τότε η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την συνεργασία της με την ελληνική πλευρά και πως η κυρία Κοβέση από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει την αντίθεσή της για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς. Είχε αναγνωρίσει δημοσίως, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες πηγές, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και ενημέρωση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του καταλήγουν.
0: Μάλιστα. Άρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει πως ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση και υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία την ενημέρωναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτές τις κινήσεις που θα κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του κόμματός του στο Θησίο. Βεβαίως, όταν θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός του φορέας, θα δούμε και τι δυναμική θα αναπτυχθεί γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητούν έναν τρόπο να συμπορευτούν με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο σήμερα και εδώ στον Skype και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καλεσμένος στις Φέσεις Μαυραγάνη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και αυτός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το ίδιο θέμα εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και πάλι.
3: Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει, είναι και αποφάσεις εξάλλου των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό, αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν παλιά υλικά. Βλέπετε ότι με καινούργια υλικά τα ξεκινάει όλα. Συστρατεύουμε σε έναν αγώνα που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία για να αποτελέσει ο Τσίπρας και το κίνημα αυτό την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης.
0: Τώρα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στο Άξιον 24, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Έρχεται με τις κατακτήσεις. Ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία, ξαναλέω ότι έρχεται με νέο στελεχειακό δυναμικό και με ένα νέο φορέα, επιθυμώντας να δώσει βάση στους προγραμματικούς άξονες που είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους και ένα δικαιότερο φορολογικό και εν γέννη οικονομικό σύστημα.
0: Έχουμε συνέχεια των αντιδράσεων μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από πλευράς κυρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κατρίνη.

0: τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο ήταν καλεσμένοι εδώ στον Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
1: Η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε, χωρίς θέσεις, θα κερδίσει στο τέλος το καλό, η δικαιοσύνη. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Ένας λόγος χωρίς πρόταση, ένας λόγος εθνικολαϊκιστικό, ισοπεδωτικός, χωρίς να κομίζει κάτι φρέσκο, και νομίζω ότι κιόλας δεν συγκίνησε.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα νέα κόμματα που θα έρθουν. Είτε είναι καινούργια, είτε επανεμφανιζόμενα, είτε είναι αναπροσαρμοσμένα τα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε την πολιτεία να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Ασχολούμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, με τα πραγματικά προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 65% της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία, κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν δεν κεφαλαιοποιούμε όσο πρέπει αυτή τη δυσαρέσκεια. Και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Εμφανίζονται καινούργοι παίχτες. Αυτοί όλοι θα αποτιμηθούν από τον ελληνικό λαό στις εκλογές και θα αξιολογηθούν μέχρι τότε.
0: Μάλιστα, πολλές επικρίσεις που δέχεται και τα πειρά που δέχεται η κυρία Καριστιανού μετά και την ανακοίνωση του νέου κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο τίτλος του κόμματός της. Θυμίζω, αυτή είναι η ονομασία. Η κυρία Μαρία Γρατσία είναι στενή, στενότατη συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Απάντησε σε αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι άνθρωποι του κόμματος τις τελευταίες ημέρες. Για να την ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
3: Καταλαβαίνω να υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους ή οδήποτε κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για την Ρωσία, και να λέει ότι χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, γιατί πολύ απλά δεν συντρέχει αυτή η περίσταση, ότι υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, καταλαβαίνετε, εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ, υποδηλώνει πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αδιαμφισβήτητα δολιότητα.
0: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Αισιόδοξος ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για κοινή στάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ της απαγόρευσης του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία. Και η υποόρους αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζήτησε με συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις πιθανές δυσκολίες γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την προπαρασκευαστική σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, τόνισε ότι απαιτείται ένα Plan B σε περίπτωση που υπάρξουν επιθέσεις ή το Ιράν αρνηθεί να επιτρέψει τη διέλευση από τα στενά. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να συμβάλλουν χώρες μέλη της συμμαχίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα υπάρξει καλή συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα κοινό μέλλον της συμμαχίας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Vandefull σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον σε θέματα ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Πίσω στη Γερμανία τώρα, η οποία με μια ημέρα εθελοντισμού γιορτάζει σήμερα την ανακήρυξη του θεμελιώδους νόμου του Γερμανικού Συντάγματος στις 23 Μαΐου 1949. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που στόχο έχει να εδραιωθούν στη συνείδηση των πολιτών οι συνταγματικές αξίες και μέσα από χιλιάδες δράσεις σε όλη τη χώρα να προωθηθεί και ο εθελοντισμός. Όπως υπογράμμισε ο Steinmeier, η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν και στα γενέθλια του συντάγματός μας όλοι δίνουν ένα χεράκι ώστε να γίνει η χώρα μας λίγο καλύτερη. Παράλληλα, σήμερα αναμένονται διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία σε 20 τουλάχιστον γερμανικές πόλεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η ΑΕΦΤΕ παραμένει στην πρώτη θέση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης. Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου έχει ξεσπάσει μια νέα πολιτική αναταραχή μετά τη δικαστική απόφαση που απομάκρυνε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου στην Προεδρία. Η υπόθεση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γέροντας ερωτήματα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Την ίδια ώρα, η υποόρους αποφυλάκηση του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό προχώρησαν στην αναβάθμιση της εμπορικής του συμφωνίας με στόχο την πλήρη άρση εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για το Final Four και τον Ολυμπιακό, τα είπαμε εκτενώς νωρίτερα με τον Θανάση Κριτικό. Αύριο το βράδυ στις 9 ο μεγάλος τελικός με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Nova, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real Madrid και να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Να δούμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Τι υπάρχει, ο Νίκος Παγκάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα. Να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν αναμενόμενο στο φινάλε της σεζόν. Ήταν εδώ και λίγους μήνες στο τιμόνι του συλλόγου. Αποχώρησε μετά από μια λίγη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός βέβαια φροντίζει για την επόμενη μέρα να ζητά τον επόμενο προπονητή του. Αυτή τη στιγμή ο Δανός Νίστρουπ φαντάζει ως φαβορή, ένας εκ των υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει, για τη θέση στο προπονητικό θόκο. Να πούμε επίσης ότι ο Αντριάνο Γιάκου κατέκτησε ακόμη μια σημαντική προσωπική διάκριση, καθώς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας τον έδειξε καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Ο νεαρός μέσος εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του στην Κροατία με τη φανέλα της Λάμπε Μπελούπο, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, στον οποίο πλέον ανήκει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ενημέρωσή σας για τον καιρό για το τέλος από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
9: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Άστατος ο καιρός σήμερα, έχουμε τοπικές βροχές, λίγες καταιγίδες, λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε να έχει. Έχει πάντως κάποιες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο, έβγαλε στην ΚΟ, έβγαλε στους φούρνους της Ικαρίας. Θα έχει τώρα το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα βελτιωθούν, ειδικά για την Αθήνα, γιατί υπάρχουν και συναυλίες, υπάρχουν όμως και δείξεις.
0: Η Iron Maiden στο Ολυμπιακό στάδιο, πολλοί κόσμοι θα πάει.
9: Τα πράγματα, το βράδυ δεν θα έχουμε βροχή στην Αθήνα.
0: Άρα εκεί δεν θα έχουμε θέμα.
9: Όχι, νομίζω δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή κάτι λίγο στην Αθήνα που έχει βρέξει. Αύριο η μέρα θα έχει άστατο καιρό και πάλι. Μεσημέρι απόγευμα θα βγουν κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες λίγες καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι βοριάδες αύριο στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, η θερμοξία δεν αλλάζει. Στην Αθήνα στους 26 βαθμούς. Να πω ότι για την Αθήνα αύριο περιμένουμε λίγο παραπάνω ήλιο το πρωί και πάλι το μεσημέρι απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο όμως. Όχι κάτι σημαντικό. Στη Θεσσαλονίκη όμως πιο κλειστός ο καιρός. Εκεί παροδικά αυξημένη συννεφιά θα έχουμε και βροχές και κάποιες καταιγίδες και εκεί αργά το βράδυ νομίζω ο καιρός θα βελτιωθεί. Η Δευτέρα η αστάθεια περιορίζεται. Νομίζω τα πράγματα πάμε καλύτερα. Έτσι πάλι στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας κάποιες περιορισμένες μπόρες.
0: Από Δευτέρα φτιάχνει.
9: Και Τρίτη, θα έλεγα ναι, από Τρίτη θα φτάσει το θερμομέτρο κοντά τους 29 βαθμούς.
0: Α, μάλιστα. Οπότε
10: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, Πράκτικα.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
14: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
15: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
14: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
15: Μπράβο!
16: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελό. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη γη πια δεν...

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.

Προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου πράκτικα.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αντί των 5 ετών, καθώς και για την τροπολογία που προβλέπει η ταχεία δικαστική διαδικασία για υποθέσεις πολιτικών προσώπων. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, στις οποίες είχε χαιρετήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συμβάλλει με τεχνογνωσία στις σχετικές συζητήσεις. Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός, καταλήγουν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Ιταλίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Θανατηφόρο τροχείο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν στην Εθνική Οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτερα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας Βιάνου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας χωρίς τις αισθήσεις του. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημόπλοιου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σκάφους της εταιρείας. Η πτήση ήταν δοκιμαστική. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 20 δορυφόρους Starlink που απελευθερώθηκαν στα μέσα της ωριαίας πτήσης, έφτασε στον τελικό του προορισμό, τον Ινδικό ωκεανό, ωστόσο μετά την προσταλάσσωση αναφλέγει. Αυτό το τελευταίο στάδιο δεν ευνηδίασε το κέντρο ελέγχου, με τους τεχνικούς να ξεσπούν σε ζητοκραυγές για την επιτυχημένη έστω και μερικώς επιστροφή του σκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
14: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
15: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε τον πονοκέφαλο ως κάτι σχεδόν δεδομένο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω κρίνοντας από τον εαυτό μου αλλά και από αντιδράσεις πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μου που πολύ απλά λένε «πονοκέφαλος είναι, θα περάσει». Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι περνάει στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Μόνο όταν επιμένει, εμφανίζεται συχνά ή χρονίζει, τότε λένε και οι ειδικοί ότι ο πονοκέφαλος είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται διερεύνηση και αντιμετώπιση. Ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα, αλλά οι αιτίες που τον προκαλούν είναι πολλές και διαφορετικές. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε κάποιες από αυτές μέχρι σήμερα. Εγώ, ας πούμε, κάνω συχνά πονοκέφαλο αν παραλείψω ή καθυστερήσω πολύ ένα βασικό μου γεύμα. Αν δεν έχω πιει πολύ νερό, αν δεν έχω ενυδατωθεί σωστά δηλαδή. Είτε επειδή έχω ξυπνήσει χωρίς να πιω νερό το πρωί, ας πούμε. Επίσης, κάνω πονοκέφαλο. Θυμάμαι, μπορώ να κάνω πονοκέφαλο μετά από μια απαιτητική και στρεσογόνο ημέρα στη δουλειά. Ή πιο απλά γιατί κατανάλωσα ένα κινέζικο, δηλαδή συντηρητικά που υπάρχουν κυρίως στην ασιατική κουζίνα. Στιγμιαίο αλλά πολύ έντονο πονοκέφαλο έχω κάνει κατά καιρούς όταν βιάζομαι να καταναλώσω ένα παγωτό που είναι ακόμα κατεψυγμένο. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα για να εμφανίσω πονοκέφαλο, καθώς έρχεται από μόνος του, εκεί που δεν το περιμένω, είτε γιατί έχω κάνει μια ψήξη στον αφιένα. Ξέχασα το παράθυρο του αυτοκινήτου ανοιχτό, είτε επειδή εκτέθηκα σε κάποιο άλλο ρεύμα, είτε πιο συχνά όταν βρίσκομαι σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Οι περισσότεροι έχουμε βιώσει παρόμοιες εμπειρίες και δεν θα έλεγα ότι είμαι η εξαίρεση. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος με υπερευαισθησία στον πονοκέφαλο, καθώς δεν μου συμβαίνει και συχνά ευτυχώς. Σε όλες τις μορφές πονοκεφάλου που προανέφερα, αποφεύγω να πάρω αναλγητικά και απλώς κάνω υπομονή να περάσει. Ίσως βέβαια ο πόνος να είναι ο πιο υποφερτός και γι' αυτό η διάρκεια να είναι μικρή και γι' αυτό επιλέγω το δρόμο της υπομονής. Μου έχει τύχει σπανιότερα, τολμώ να πω, να κάνω και κάποιους σοβαρούς πονοκεφάλους, είτε στο πλαίσιο μιας ίωσης. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, ποτέ τον ισχυρό πονοκέφαλο που βίωσα για μέρες όταν πέρασα κορονοϊό στην αρχή της πανδημίας. Είτε καμιά φορά μπορεί να συμβεί αυτός ο πονοκέφαλος από ανεξήγητη αιτία, τουλάχιστον σε μένα ανεξήγητη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχω μπει στη διαδικασία να διερευνήσω περισσότερο τον πονοκέφαλο που βιώνω. Ίσως τελικά γιατί δεν έχω ανησυχήσει τόσο πολύ. Ίσως όμως και γιατί εγώ δεν είμαι πάρα πολύ επιμελής με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μου. Τα λέω αυτά για να τα ακούω, αλλά τα λέω και γιατί λίγο ως πολύ όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που όχι μόνο έχουν μάθει να ζουν με πονοκεφάλους, αλλά θεωρούν ότι αυτό το σύμπτωμα είναι κομμάτι της ζωής τους. Που είτε το αντιμετωπίζουν με αναλγητικά ή πιο εξειδικευμένα φάρμακα, είτε απλώς κάνουν υπομονή ή όβιο θα έλεγα. Ο πονοκέφαλος, όταν φτάνει στα άκρα ή όταν γίνεται πολύ συχνός, πάβει να είναι ένα καθημερινό σύμπτωμα που δεν ανησυχεί τους περισσότερους. Τότε τους ανησυχεί. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μην πάνε στη δουλειά τους. Πέφτει η παραγωγικότητά τους. Διαλύεται η ποιότητα της ζωής τους. Και πολύ συχνά φτάνουν στο σημείο να παρομοιάζουν αυτό που τους συμβαίνει με μία μορφή τολμών από αναπηρίας, χωρίς να φοβάμαι τη λέξη. Μπορεί η λέξη να ακούγεται λίγο βαριά, αλλά πραγματικά δεν είναι μακριά από εκεί, από την πραγματικότητα δηλαδή. Καθώς εκτιμάται ότι σήμερα η ημικρανία είναι η έκτη αιτία αναπηρίας διεθνώς και αυτό από μόνο του δείχνει τη σοβαρή επίπτωση που έχουν οι σοβαροί πονοκέφαλοι όμως στη δημόσια υγεία. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 αναγνωρισμένοι τύποι κεφαλαλγίας και οι περισσότεροι από εμάς βιώνουμε ελάχιστους από αυτούς, με πιο συχνό αυτό που λέμε πονοκέφαλο τάσης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το σώμα μας μπορεί να μας εκπλήξει σε κάθε ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από εμάς τους άνδρες από την ημικρανία και άλλους ενοχλητικούς πονοκεφάλους, καθώς έχει παρατηρηθεί επιδημιολογικά ότι ο πονοκεφαλός τους και πιο οξύς είναι και πιο συχνά συμβαίνει, αλλά και διαρκεί περισσότερο από ό,τι στους άνδρες. Ο πονοκέφαλος τάσης, κεφαλαλγία τάσης, είναι ο πιο συχνός γιατί συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή ένταση που αναπτύσσεται στο κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους, λόγω της καθημερινής πίεσης που αισθανόμαστε, εξαιτίας του άγχους, της κούρασης, αλλά και της κακής τάσης του σώματος πολλές φορές. Σε αντίθεση με αυτόν, που πολλές φορές δεν οδηγεί τους ασθενείς στο γιατρό, οι ημικρανίες είναι ένας πονοκέφαλος που συνοδεύεται από ναυτία, ενδεχομένως συνυπάρχει μεζάλη και μεγάλη ευαισθησία στο φως και τους ήχους. Θα έλεγε κανείς ότι η ημικρανία με ή χωρίς άβρα είναι ο πονοκέφαλος των νευρολόγων, καθώς παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί μέρος του πληθυσμού που αναζητά λύση, αλλά δεν μένει πάντα ικανοποιημένο από αυτή τη λύση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής βρίσκεται ο Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος, που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το ζήτημα των πονοκεφάλων και της ημικρανίας. Καλησπέρα κύριε Βικελή.
16: Καλησπέρα κύριε Κεφαλογιάννη.
15: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δω γιατρό μετά από όλα αυτά που ακούσατε και για το δικό μου ιστορικό.
16: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και η αλήθεια ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο το θέμα των πονοκεφάλων και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κυρίως της ημικρανίας.
15: Ναι, αυτά που περιέγραψα εγώ φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να με ανησυχήσει, γιατί πολλοί θα βρεθούν στη θέση μου που μας ακούνε για να πάω να δω κάποιον ειδικό. Αν ας πούμε είναι η απλή πονοκέφαλη ή αν είναι ένας-δύο σοβαροί πονοκέφαλοι που όμως έχουν αιτιολογία. Ας πούμε στην περίπτωση μου ήταν ο COVID.
16: Ναι, όχι, προφανώς δεν πρέπει να μας ανησυχήσει. Η αλήθεια ότι υπάρχουν πάντα αφορμές που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ένα πονοκέφαλο και αυτό που βιώσατε με τον COVID είναι κάτι που βίωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η έξαρση ενός πονοκεφάλου ή η εμφάνιση ενός πονοκεφάλου.
15: Για μένα ήταν πρωτόγνωρος. Δηλαδή για μένα ήταν κάτι αδιανόητο. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε το ξαναζήσα από τότε. Ευτυχώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν ο σύγχρονος τρόπος ζωής φαίνεται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των πονοκεφάλων τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.
16: Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι είναι η απάντηση και είναι κάτι που το κοιτάμε χρόνια γιατί βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους με πονοκεφάλους και αναρωτιόμαστε τελικά κάνουμε περισσότερες διαγνώσεις, φτάνουν περισσότεροι άνθρωποι στο γιατρό ή αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν πονοκέφαλο ή ταλαιπωρούνται περισσότερο.
15: Ναι.
16: Και φαίνεται ότι, όπως επισημάνατε, ο τρόπος ζωής παίζει ρόλο. Δηλαδή, η ημικρανία, που και πάλι θα επισημάνω, είναι ο βασικός λόγος που φτάνει κάποιος στο γιατρό, γιατί πραγματικά πονάει και υποφέρει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Επηρεάζεται από τον τρόπο που ζούμε. Επηρεάζεται από την καθιστική ζωή. Επηρεάζεται πιθανώς από τις πολλές ώρες στην οθόνη με κακή στάση σώματος. Mm-hmm. Επηρεάζεται από την έλλειψη άσκησης ή από την μη ισορροπημένη διατροφή με πολλά κατεργασμένα τρόφιμα, με πολλά γλυκά. Οπότε, ναι, η απάντηση με μια κουβέντα ότι ναι, ο τρόπος ζωής μπορεί να παίζει ρόλο στην έξαρση των πονοκεφάλων και φαίνεται ότι ειδικά στην ημικρανία το βλέπουμε στην πράξη.
15: Ναι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους τύπους των πονοκεφάλων που βλέπετε πιο συχνά πλέον και στη χώρα μας, οι οποίοι σχετίζονται με τις οθόνες και γενικότερα με τον τρόπο που δουλεύουμε και ζούμε. Αν ισχύουν όλα αυτά που λέω, δηλαδή, τι γίνεται, ας πούμε, με τα γονίδια? Μήπως τελικά έχουμε υποτιμήσει και την αξία των γονιδίων? Δηλαδή, αν η μητέρα μου ή ο πατέρας μου έκανε ημικρανίες, μήπως πήρα το γονίδιο που κάνω τις ημικρανίες κι εγώ, ανεξάρτητα από το αν θα είμαι μπροστά σε μια οθόνη ή όχι, ας πούμε?
16: Τα γονίδια λοιπόν είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια που παίζουν ρόλο στην προδιάθεση να εμφανιστούν πονοκέφαλοι και ημικρανίες. Ειδικά για την ημικρανία, αν κάποιος δεν έχει τα κατάλληλα γονίδια, δεν μπορεί να την εμφανίσει.
15: Α, αυτό είναι καλό.
16: Αυτό είναι καλό για όσους δεν τα έχουν. Mm-hmm. Άρα, αν ένας άνθρωπος έχει τη γενετική προδιάθεση για ημικρανία από τα γονίδια που πήρε από τη μητέρα του και τον πατέρα του, υπό κάποιες συνθήκες, και αυτό θα μπορούσε να είναι προκειμένου μια ζωή που περνάει πάρα πολύ ώρα στην οθόνη, μπορεί να αρχίσει να έχει κρίσεις ή μπορεί να έχει περισσότερες κρίσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τα γονίδια, στην ίδια οθόνη για πολλές ώρες μπορεί να κάνει έναν απλό πονοκέφαλο. Αυτό που λέμε ένα βαρύ κεφάλι, mm-hmm. μια κούραση στο κεφάλι, χωρίς όμως να κάνει μια κανονική κρίση ημικρανίας ασφαλώς.
15: Ναι, έβαλα το θέμα των οθονών και της τεχνολογίας, γιατί φαίνεται ότι και αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς παίρνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας πια. Και μπορεί να είναι και ένας πυροδοτικός μηχανισμός, όπως είπατε.
16: Σαφώς μπορεί να είναι, παίρνει τεράστιο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλοι όταν κοιτάξουμε κάθε Δευτέρα το χρόνο επί της οθόνης που βγάζει έτσι συνήθως μια εφαρμογή, μια υπενθύμηση στο κινητό, η αλήθεια θα έπρεπε να ανησυχούμε.
15: Βλέπουμε κάτι 7 ώρα, 8 ώρα.
16: Περνάμε υπερβολικά πολύ χρόνο στην οθόνη του κινητού, χώρια από τις άλλες οθόνες. Και είναι κάτι που ναι, σε ανθρώπους που έχουν πονοκεφάλους και που ψάχνουμε να βρούμε τους λεγόμενους τροποποιήσιμους επιβαρυντικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες που χειροτερεύουν το πρόβλημα και μπορούμε να τους αλλάξουμε. Εκεί θα προβούμε σε μια σύσταση και θα πούμε: μειώστε το χρόνο στην οθόνη. Έχετε πιο σωστή στάση, δηλαδή όταν έχεις μια οθόνη να μην είναι πολύ χαμηλά και να έχουμε αυτό το κλασικό που κοιτάμε κοιτώντας το πάτωμα,
15: ναι.
16: Με τον αφιένα σε κάμψη, αλλά να έχουμε τον αφιένα σε μια ευθεία θέση. Mm-hmm. Άρα μπορούμε με κάποιους τρόπους να παρέμβουμε συμβουλευτικά.
15: Είπατε κάποια πράγματα και μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Ξέρω ότι κάνετε, όχι προσωπικά, αλλά γενικότερα οι επιστήμονες, κάνετε έρευνα για να βρείτε τις αιτίες των πονοκεφάλων και της ημικρανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η έρευνα έχει δώσει σήμερα καρπούς? Γνωρίζουμε γιατί εμφανίζονται σήμερα οι περισσότεροι πονοκέφαλοι ή και οι ημικρανίες? Έχουμε δηλαδή όλο το παζλ συμπληρώσει ή ακόμα το ψάχνουμε?
16: Όλο το παζλ δεν το έχουμε, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα είχαμε πριν από λίγα χρόνια.
15: Δηλαδή.
16: Να επισημάνουμε λοιπόν καταρχάς το ρόλο των γονιδίων που όπως είπαμε είναι δεδομένος. Mm-hmm. Και όντως συμμετέχουμε και εμείς στην Ελλάδα με ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκές μελέτες που κάνουν ανάλυση όλου του γονιδιώματος και ψάχνουν να βρουν ποια γονίδια παίζουν ρόλο στην ημικρανία. Μπορεί να εντυπωσιαστεί κανείς αν σκεφτεί ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες γονίδια που παίζουν ρόλο. Το ίδιο και σε άλλους πονοκεφάλους, όπως η αθρηστική κεφαλαλγία. Άρα η γενετική έρευνα έχει προχωρήσει πολύ.
15: Ωραία, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Ναι.
16: Είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο γιατί προχωρώντας η γενετική έρευνα καταλαβαίνουμε καλύτερα το μονοπάτι του πονοκεφάλου και μπορεί μελλοντικά να φτάσουμε και σε ακόμα πιο στοχευμένες θεραπείες. Όσον αφορά τους επιβαρυντικούς παράγοντες, αυτή είναι η λεγόμενη επιδημιολογική έρευνα, δηλαδή κοιτάμε τους ανθρώπους που εμφανίζουν τον πονοκέφαλο.
15: Πώς ζουν και τι συνήθειες έχουν για να βγάλετε συμπεράσματα, ναι. Και τι συμπεράσματα έχετε βγάλει?
16: Ακριβώς βγάζουμε και τα συμπεράσματα που αναφερθήκατε νωρίτερα με τον τρόπο ζωής.
15: Και είναι αυτός ο τρόπος ζωής ή είναι και πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα πια που ξέρουμε? Δηλαδή, πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και φαίνεται, δηλαδή η τροφή μας ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Το ότι δεν έχουμε πιει νερό, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είπα, η υγρασία, ας πούμε.
16: Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στον πονοκέφαλο μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους. Όπως είπα, είναι οι παράγοντες που τους αναγνωρίζουμε μεν γιατί τους βλέπουμε στις έρευνες, αλλά είναι μη τροποποιήσιμοι και εδώ, ας πούμε, είναι οι αλλαγές του καιρού. Που παίζουν εκεί ρόλο σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
15: Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα υποστείς την υγρασία, αν κάνεις πονοκέφαλο στην υγρασία ή στο νοτιά.
16: Ακριβώς. Ναι. Ή οι ορμονικές φυσιολογικές διακοιμάνσεις στις γυναίκες. Ο γυναικείος κύκλος φαίνεται ότι σχετίζεται με πυροδότηση πονοκεφάλων και ημικρανιών, αλλά επίσης είναι κάτι φυσιολογικό που δεν αλλάζει. Από την άλλη, πράγματα που μπορούν να παίζουν ρόλο έχουν να κάνουν με το lifestyle, με τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, η ελπής ενυδάτωση, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, είτε με μορφή καφέ, είτε ακόμα δυσκολότερα με μορφή ενεργειακών ποτών ή αναψυκτικών τύπου κόλλα. Φαίνεται ότι πυροδοτεί πονοκεφάλους. Η πολύ συχνή λήψη ζάχαρης γλυκών επίσης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Η παράληψη γευμάτων και η μη ισορροπημένη διατροφή ή η έλλειψη άσκησης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Και τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες που αφορούν στον ύπνο.
15: Δηλαδή,
16: η κακή ποιότητα ύπνου, ο ελλιπής ύπνος ή κάποιες παθήσεις όπως το σφίξιμο της γνάθους στον ύπνο, βρουξισμός ή η άπνοια στον ύπνο, που είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση. Επίσης έχουμε αναγνωρίσει ότι μπορεί να σχετίζονται με πονοκεφάλους και να τους επιβαρύνουν σημαντικά.
15: Επειδή πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν με αυτό, τολμώ να πω εξοικειώνονται με τον πόνο, που μπορεί να ακούγεται λίγο πόσοι μπορούν να εξοικειωθούν με τον πόνο. Κάποιοι όμως που δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στον πόνο εξοικειώνονται. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάει κάποιος στον γιατρό ή έστω να επικοινωνήσει με έναν γιατρό όταν έχει πονοκεφάλους? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα πρέπει να τον κινητοποιήσει?
16: Ναι, έχετε πολύ δίκιο ότι θα έλεγα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν χρόνους πονοκεφάλους πιθανότατα δεν έχουν μιλήσει ποτέ σε γιατρό. Και αυτό ισχύει γιατί το θεωρούν κάτι δεδομένο, το θεωρούν κάτι που δεν αλλάζει, το ενδεχομένως το μισοαντιμετωπίζουν ή το αντιμετωπίζουν με κάποια βασίπονα. Αλλά πραγματικά στο γιατρό έχει νόημα να πάμε σε διάφορες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση καταρχάς είναι ένας νεοεμφανιζόμενος πονοκέφαλος. Άρα ένας πονοκέφαλος που δεν υπήρχε και αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας. Θα πρέπει να μας οδηγήσει σε γιατρό και ο γιατρός να κάνει μια διερεύνηση και να βάλει μια διάγνωση ότι ναι, είναι η μικρανία που εμφανίστηκε τώρα ή είναι κάτι άλλο που χρειάζεται ψάξιμο και ο γιατρός
15: είναι κάτι που δεν είναι τίποτα και θα περάσει και δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Αλλά λέτε ότι οτιδήποτε καινούριο που μας ξενίζει, που δεν το έχουμε ξαναβιώσει,
16: πρέπει να ζητήσουμε συμβουλή.
15: Ωραία, αυτό είναι ένα κριτήριο. Έχει σημασία το πόσο διαρκεί αυτό, αν διαρκεί πολλές μέρες, αν έρχεται και φεύγει, αν...
16: Καινούριο, το οποίο εμφανίζεται και φαίνεται ότι παρουσιάζει μια σταθερότητα ή ακόμα περισσότερο μια σταδιακή επιδείνωση, είναι λόγος να μιλήσουμε στο γιατρό ανεξάρτητα του πόσο συχνά εμφανίζεται ή ανεξάρτητα του αν έρχεται ή φεύγει ή ξανάρχεται. Καλό είναι να συζητηθεί.
15: Να το πω λίγο πιο ξεκάθαρα. Για ποιον πονοκέφαλο δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν το έψαξα? Ποιος πονοκέφαλος πρέπει οπωσδήποτε να διερευνάτε, ας πούμε?
16: Οξύς, απότομος πονοκέφαλος χωρίς ιστορικό σε κάποιον που δεν έχει ή ένας προοδευτικά επιδεινούμενος πονοκέφαλος που ένας άνθρωπος που δεν έχει πονοκέφαλος αρχίζει και πονάει και την άλλη εβδομάδα θα πονέσει λίγο περισσότερο και την παραπάνω εβδομάδα θα πονέσει λίγο περισσότερο. Είναι δύο τύποι πονοκεφάλων που σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε σε παιδιά, είτε σε εφήβους, είτε σε ενήλικες, δεν πρέπει να ξεφύγουν και να μην συζητηθούν με τον γιατρό για να κάνει ένα
15: έλεγχο. Χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να κρύβουν αυτοί οι πονοκέφαλοι, πέρα από μια εγκατεστημένη σοβαρή μικρανία, ας πούμε.
16: Τέτοιοι πονοκέφαλοι είναι αυτοί οι πονοκέφαλοι που ο περισσότερος κόσμος όντως φοβάται και που η αλήθεια ότι στην ιατρική δεν τους βλέπουμε συχνά. Είναι πονοκέφαλοι που μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με τα αγγεία, σε παθήσεις του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με εξεργασίες, με χρόνιες φλεγμονές, με αιματώματα. Άρα είναι αυτοί οι πονοκέφαλοι που έχουν σοβαρά και ενδεχομένως αντιμετωπίσιμα αίτια αν διαγνωστούν εγκαίρως.
15: Αρκεί ένα καλό ιστορικό για να καταλήξετε στη μορφή του πονοκεφάλου ο οποίος ταλαιπωρεί κάποιον. Το λέω γιατί, όπως είπα, έχουν περιγραφεί τουλάχιστον 200 μορφές. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι και εξαιρετικά περίεργες. Δηλαδή, ίσως θα έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε 2-3 που δεν τις ξέρει ενδεχομένως καθόλου και ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει αυτό που λέει αθρηστική κεφαλαλγία, που είναι πολύ γνωστή βέβαια, που είναι ένας πονοκέφαλος που αθρίζεται, γι' αυτό λέγεται και αθρηστική κεφαλαλγία και είναι πολύ έντονος και μπορεί να γίνει και χρόνιος. Υπάρχει κεφαλαλγία σε εμάς τους άνδρες μετά από το σεξ. Δεν το λέω πριν, γιατί πριν μπορεί να είναι μια πρόφαση για να μην κάνει κάποιο σεξ, αλλά μετά υπάρχει.
16: Ναι, ας πούμε αυτός ο πονοκέφαλος, ένας νεοεμφανιζόμενος πονοκέφαλος είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα που σχετίζεται με τη σεξουαλική επαφή ή πυροδοτείται στη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή, όταν πρωτοεμφανίζεται επίσης πρέπει να μας οδηγήσει σε γιατρό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά είδη πονοκεφάλων και η αλήθεια το ιστορικό μπορεί να κατευθύνει το γιατρό επαρκώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αν το ιστορικό είναι ξεκάθαρο και αρκετά ισχυρό όσον αφορά την παράμετρο του χρόνου, δηλαδή δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε πριν από ένα μήνα, αλλά είναι ένας άνθρωπος έχει ένα πονοκέφαλο που τον έχει 2-3 χρόνια ενδεχομένως, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί κάποιος έλεγχος, αλλά υπάρχουν και μορφές που θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Αυτό που θα πρέπει να ακούν όμως οι άνθρωποι και να ξέρουν ότι ο έλεγχος είναι κάτι που μπορεί να χρειαστεί να γίνει ενδεχομένως μία φορά στη ζωή τους και σε ένα χρόνιο πονοκέφαλο, γιατί πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται στο ότι να ψάξω να βρω την αιτία, ενώ παραδείγματος χάρη στην ημικρανία δεν θα φανεί καμία αιτία σε εξετάσεις.
15: Ναι,
16: σε ένα τέτοιο χρόνο πονοκέφαλο δεν έχει νόημα να ξανακάνουν εξετάσεις. Έχει νόημα να αντιμετωπίσουν
15: πια την ημικρανία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ποιες είναι οι πιο τρελές εντός ή εκτός εισαγωγικών μορφές πονοκεφάλου που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος?
16: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα πονοκέφαλο από πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα και όλοι μπορεί να έχουμε βιώσει ένα πονοκέφαλο που πυροδοτεί παραδείγματος χάρη από το παγωτό. Ναι. Αν φάμε κάτι πολύ κρύο, που είναι συνήθως οξύς και γρήγορος. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτό είναι τόσο συχνά παρόν, ώστε πραγματικά τους εμποδίζει να γευτούν κάτι δροσερό ή κάτι κρύο.
15: Όχι, σε αυτόν τον βαθμό δεν μου έχει συμβεί.
16: Σε όλους έχει συμβεί κάποια στιγμή, αλλά ναι. Η αλήθεια ότι σε κάποιους είναι επαναλαμβανόμενο και βασανιστικό. Υπάρχει πονοκέφαλος που αφορά την πτήση με τα αεροπλάνο. Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν πονοκέφαλο.
15: Μόνο όταν πετάνε, ας πούμε, ναι.
16: Ακριβώς. Που και αυτό για κάποιον που ενδεχομένως επαγγελματικά χρειάζεται να πετάει συχνά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
15: Άρα μπορούμε δηλαδή, λέτε, παρατηρώντας το σώμα μας, να αναγνωρίσουμε και αυτές τις μορφές πονοκεφάλου και με τι συνδέονται, για να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρή ή όχι. Τι κάνουμε οι περισσότεροι στον πονοκέφαλο και τι δεν θα έπρεπε να κάνουμε.
16: Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν στον πονοκέφαλο πιθανότατα δεν κάνουν τίποτα το επαρκές. Δηλαδή κοιτάνε να τον αντιμετωπίσουν με παυσίπονα, τα οποία πάρα πολλές φορές δεν είναι και παυσίπονα που έχουν προκύψει από κάποια ιατρική συζήτηση ή σύσταση. Και αυτό οδηγεί αφενός σε μερική αντιμετώπιση, δηλαδή ο πονοκέφαλος δεν υποχωρεί ουσιαστικά ή υποχωρεί και επανέρχεται και ξαναπαίρνουμε παυσίπονο και πηγαίνει κάπως έτσι.
15: Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Εσείς μιλάτε και για την κεφαλαλγία που οφείλεται στα παυσίπονα από ένα σημείο και μετά, σωστά.
16: Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν ακριβώς και εκεί. Ένας άνθρωπος που έχει ένα πονοκέφαλο και συχνά θα απλώσει το χέρι να πάρει παυσίπονα και θα πάρει 2-3-4 δόσεις σε μια μέρα από τα λεγόμενα ελαφριά παυσίπονα, αυτά που μπορεί να βρει οπουδήποτε χωρίς καμία σύσταση. Αν αυτό το κάνει συχνά, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κεφαλαλγία που δημιουργείται από τη χρήση των παυσιπώνων και να κάνει το πονοκέφαλο όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ανθεκτικό.
15: Άρα, τι είναι το σωστό να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε ένα πονοκέφαλο?
16: Το παυσίπονο είναι δεδομένο, αλλά θα πρέπει να είναι το σωστό παυσίπονο, ώστε ιδανικά με μία λήψη ο πονοκέφαλος να υποχωρεί και να μην έχουμε ούτε πονοκέφαλο που επιμένει, ούτε επαναλαμβανόμενες λήψεις. Και από εκεί και πέρα, η χρήση των παυσιπώνων θα πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων. Αν ένας άνθρωπος, μπορούμε να βάλουμε σαν ένα γενικό κανόνα λοιπόν, βιώνει πονοκέφαλο και παίρνει παυσίπονο πάνω από κατά μέσο όρο 8 μέρες το μήνα ή 2 μέρες.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Smart και αρμονία.
19: Αρμονία και smart.
18: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
19: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
18: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
19: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
20: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
21: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
20: Μα η λύση είναι μία.
21: Ποια?
20: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
21: Αλήθεια?
20: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
21: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
20: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
21: Εισαγωγής να υποθέσω.
20: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
21: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
20: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
21: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
22: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
23: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
22: και στο www.lavaenergy.gr.
23: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
24: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
25: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
26: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
22: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
27: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
28: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
29: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
31: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
30: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
32: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδια με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρό Λίμανο. Στη χώρα μας εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας κατά τη συνάντηση του σήμερα στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βίντεο του Λευκού Οίκου με Β2 βομβαρδιστικά προαναγγέλει χτυπήματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ανάρτησή του έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για το γάμο του γιού του. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
8: Άσπα!

0: Μέιντεν απόψε στο ΑΚΑ. Ελένη, κάνει υπομονή. Εδώ τον έχουμε τον άντρα σου. Αλήθεια λέει, μαζί μας είναι, αλλά του στέλνει μήνυμα, θα πούμε ποιος είναι ο καλεσμένος. Και του λέει, ακούω τόση ώρα, λέει κάτι για ημικρανίες.
1: Να μας πει την ψυχολογική της διάθεση τώρα η γυναίκα.
0: Λεπτά πριν από τις 6, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δώσε Παναγία.

Ανάπτυξη του ήχου. Ο Παναγιώτης με τα λαχανή ακουστικά Παπακαλούσης. Τώρα σου μείνε έτσι και ο Τραμπ είχε πορτοκαλί μαλλί. Τώρα δεν έχει, αλλά είναι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Δηλαδή κάνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Η Μελίνα. Μελίνα. Σαμαραβέλη. Εκλέσβο ορμόμενη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι αγαπημένη. Μην χάνετε την εκπομπή τη. Κάθε Κυριακή στη μία. Μια Κυριακή από τη ζωή σου με φοβερή συνέντευξη σε τηλεφωνικό κέντρο η αγαπημένη. Η αγαπημένη αυτή, να ξέρεις Νίκο, η συνάδελφος που είναι έξω, εκτός από το ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, είναι και φουνταριστή. Όπου πάει στέλνει φωτογραφίες. Ελένη Μπουλιέρη, Ελένη Μπουλιέρη, δώσε σόλο!

0: 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα να πούμε πανηγύρια, είμαστε σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσουμε.
1: Σε άλλες μέρες είμαστε normal.
0: Σε άλλες μέρες δεν κάνουμε εκπομπή. Μαζί μας ο Θοδωρής ο Βόκος. Θα αναρωτηθείτε ποιος είναι ο Θοδωρής ο Βόκος. Ο Θοδωρής ο Βόκος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των εκθέσεων Ποσειδόνια, κυρίες και κύριοι, γιατί αρχίζουν τα Ποσειδόνια.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα. Αυτός μας πείζει κάθε δύο χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για το πίξιμο.
2: Με μεγάλη χαρά και καμάρι το κάνουμε.
0: Καλώς ήρθες, ό,τι θέλετε ρωτάτε. Εδώ είναι, έχει να μας πει πολλά. Ποσειδόνια.
1: Από τον τζαμό το ξέρω μόνο, να είμαι τίμιος. Γιατί έχεις στολό.
2: Δεν ξέρεις τα Ποσειδόνια.
1: Από τον τζαμό.
0: Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
2: Λοιπόν, Ποσειδόνια, η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.
0: Είναι το μεγαλύτερο γεγονός παγκοσμίως κάθε δύο χρόνια εδώ.
2: Ακριβώς. Πώς λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακοί Αγώνες της Ναυτιλίας.
1: Αυτά είναι τα Ποσειδόνια, ναι. Τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: 40.000 άνθρωποι από 85 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και μιλάμε ότι έρχονται ναυτιλιακά έθνη που ο πολλής κόσμος δεν τα έχει ακούσει. Έχω εκθέτες από Τουβαλού, Τρινιντάτ εν Τομπάγκο, Βανουάτου.
0: Πού είναι το Τουβαλού?
2: Όποιος το βρει στο χάρτη κερδίζει.
0: Κάτσε να γκουγκλάρουν.
1: Υπάρχει στο χάρτη, το βρίσκουμε, ή είναι καμιά κουκίδα που δεν φαίνεται?
2: Κουκίδα είναι, αλλά με πολύ zoom θα τη βρεις.
0: Του βάλω.
1: Και έχουν.
0: Στην Οκεανία είναι. Το Τουβαλού είναι κράτος του κεντρικού Ειρηνικού και βρίσκεται 1050 χιλιόμετρα βορείως των νήσων Φίτζι, ένα από τα μικρότερα και πλέον απομονωμένα κράτη του κόσμου και αποτελείται από 9 κοραλιογενείς βραχονισίδες με μήκος 579 χιλιόμετρα και συνολική έκταση λίγο μεγαλύτερη από 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και έρχεται από εκεί. Μέχρι και από εκεί έρχεται, ρε φίλε. Τουβαλού.
2: Ακριβώς.
0: Γίνανε και τα χωριά ναυτιλιακά κράτη, φίλε. Για πες.
2: Όχι μόνο αυτό, έρχονται και από τις Ολλανδικές Αντίλες να παίξουν ποδόσφαιρο στους αθλητικούς αγώνες που έχουμε.
0: Έχουμε και αθλητικούς αγώνες.
1: Αυτό δεν το ξέρα.
0: Ναι. Πες τα μόνος.
2: Λοιπόν, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games κατά τα Olympic Games. Έχουμε 6 αγωνίσματα για στελέχη της ναυτιλίας, αλλά όχι μόνο. Όπου τρέχουν, παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν μπάσκετ, γκολφ. Ποδηλατούν πλέον και ποδηλατούν από το Σύνταγμα μέχρι το Σούνιο.
0: Τα ακούτε συνέλληνες. Το άλλο Σάββατο μην κατεβείτε παραλιακή. Θα πήξετε.
1: Το άλλο Σάββατο είναι.
2: Το άλλο Σάββατο. 400 ποδηλάτες.
0: Από Σύνταγμα θα πάνε
2: Από Σούνιο. Σύνταγμα πάνε Σούνιο.
0: Τα ακούστε το Έλληνες.
2: Και ιστιοπλούν 60 σκάφη.
0: Καλά, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερο αγώνα στην ελληνική ατζέντα. Μόνο είμαι αγωνισμένα, αλλά 60 σκάφη.
1: Μπορώ εγώ να συμμετέχω?
2: Όχι. Μπορείς. Στον αγώνα δρόμου μπορείς να πας να τρέξεις. Στην ποδηλασία μπορείς. Τα
1: μπάσκετ?
2: Άλλα είναι για εταιρικά.
1: Α, είναι εταιρικά. Εντάξει,
2: αλλά μπορούμε να βρούμε μια ομάδα. Δηλαδή, όχι, μπορεί να σε πάρει στην ομάδα.
0: Αν κατέβαιναν οι Κυκλάδες Maritime.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πας να συμμετάσχει. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε το πρωτάθλημα ο Sky την περασμένη εβδομάδα. Τύπου μέσω μαζικής ενημέρωσης και ήταν στην ομάδα με το νούμερο 94. Όσα και τα δευτερόλεπτα που έπαιξε στο πρωτάθλημα. Δεν το παγώ.
1: Κακεντρέχειες.

0: Πολυτεχνείο.
1: Ακριβώς. Έχει λογιστήριο, έχει προμήθειες, έχει IT, έχει AI μέσα
2: IT. Που εφαρμόζει. Όλα ηλεκτρονικά.
1: Ακριβώς.
2: Cyber security. Χαμός γίνεται. Το Πολυτεχνείο όλο μπορεί να ασχοληθεί με την ναυτιλία.
1: Γιατί ενδιαφέρει την υπόλοιπη Ελλάδα. Έρχονται 30.000 ξένοι και ξοδεύουν τα λεφτά τους εδώ. Ζει η Αθήνα από αυτό. Ο τζίρος που δημιουργούν τα Ποσειδόνια μόνα τους είναι 100 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα λεφτά διοχετεύονται στην Αττική. Και όχι μόνο. Γιατί άμα έχει έρθει όλος ο Κινέζος ειδικά για τα Ποσειδόνια στην Ελλάδα, κολλάει και ένα Σαββατοκύριακο να πάει να βγάλει φωτογραφία στη Σαντορίνη.
0: Γιατί αν δεν πάει ο Κινέζος στη Σαντορίνη.
1: Ακριβώς. Φαντάζομαι τώρα όλους αυτούς το 20% να πάει ένα long weekend κάπου στην Ελλάδα. Τεράστιος τζίρος για τη χώρα.
2: Μα έρχονται και περιμένω να τελειώσει τα Ποσειδόνια, τελειώνει Παρασκευή και Σάββατο πρωί έχουν φύγει. Δηλαδή αυτοί που τους καλούν εδώ τους κάνουν και ημερήσιες κρουαζιέρες και μεγαλύτερες κρουαζιέρες τριήμερα αυτά εκείνα. Γιατί είναι πελάτες. Υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Για πες.
0: Αλληλεπίδραση.
1: Το άλλο. Έχουμε την ναυτιλία, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τα καράβια. Τώρα έχουμε και τον εξοπλισμό. Τι έγινε στην πράξη. Ξέρουμε να δουλεύουμε το καράβι, ξέρουμε τις ανάγκες του. Κάποια στιγμή έκοψε και στους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ρε παιδιά, αφού ξέρουμε τι θέλουμε, ας τα χτίσουμε μόνοι μας. Έχουμε πλέον βιομηχανία που παράγει ναυτιλιακό εξοπλισμό στην Ελλάδα. Πολλές εταιρείες.
0: Συγγνώμη, δεν είχαμε.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν γιγαντωθεί. Έχουν μεγαλώσει, έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά και τι γίνεται. Πουλάνε πλέον στα Κινέζικα και στα Ιαπωνικά ναυπηγεία τα προϊόντα τους.
0: Α, τόσο πολύ δυναμώσαμε.
1: Τόσο πολύ δυναμώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή είναι μια πτυχή που αναδεικνύουν τα Ποσειδόνια μέσα από την έκθεση που βλέπεις ότι τα δύο, όσο αστείο και να ακούγεται, ελληνικά περίπτερα της Χεμέξπο και της Γουίμα μεγαλώνουν κάθε δύο χρόνια και είναι πιο μεγάλα πλέον από το αντίστοιχο γερμανικό, νορβηγικό και δανέζικο που είναι παραδοσιακά μεγάλη και δυνατή στη κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού.
2: Συγγνώμη που γελάνε, έχω κάτι μηνύματα για τον Dr. Kev.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος. Και Χρήστο, μαζί σου είμαι. Δεν ξαναλέω εγώ καλό για το Λονδίνο, δεν σου πάω κόντρα ποτέ. Μαζί σου είμαι.
2: Ο Αλέξανδρος λέει: συγγνώμη, σας ακούω τόση ώρα. Λέει: σε τι γιατρό θα πάω, ποια ειδικότητα είναι κατάλληλη. Λοιπόν.
0: Και λέει και ο Χρήστος: πονοκέφι, φαλώσουμε για σήμερα τον Dr. Kev. Η μόνη διαφωνία που έχω με τον Χρήστο. Χαιρετίσματα από το ζεστό και έντονα τρισάθλη Λονδίνο. Κουράει το παντελόνι, ξέρετε πού.
2: Αυτά έχουν έρθει νωρίτερα. Λαμόγιο λέει: καλησπέρα, Νίκο, με το χέρι στην καρδιά. Τι βλέπεις για αύριο στον τελικό? Το Λαμόγιο από Ζωγράφου.
0: Μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό.
2: Όρτσα Λαμπάδα Θοδωρή, χίλια συγχαρητήρια για τους ναυτικούς Ολυμπιακούς. Μαριάννα Κορομιλά, έχουμε χρόνια να τα πούμε. Ορίστε εδώ. Γεια σου Χριστό. Κανονικά με επισκέπτες από Τουβαλού, Φίτσι κλπ. Ράγκμπι έπρεπε να παίζεται στα Ποσειδόνια.
1: Μας έχουν ζητήσει να κάνουμε τουρνουά ράγκμπι, αλλά δεν ήξερα καν αν έχουμε αρκετές ομάδες για να βγει τουρνουά.
2: Όντως.
1: Ναι, μου έχουν ζητήσει τουρνουά ράγκμπι και καταρχήν δεν ξέρω πώς παίζεται. Πρέπει να καταλάβω τι γίνεται. Πρέπει να βρω τον εξπέρ που θα με κατατοπίσει.
2: Έχουμε ομάδες που έχουν στρώσει. Και κορυφαία είναι ο Παναθηναϊκός στο ράγκμπι.
0: Στο ράγκμπι. Υπάρχει ακόμα.
1: Κάθε χρόνο έρχεται μια ένωση και μου προτείνει κάποιο νέο τουρνουά. Δηλαδή φέτος ήρθαν οι σκακιστές να κάνουμε τουρνουά σκακιού στην Παρτσόκα. Οπότε κάθε δύο χρόνια μπορεί να προσθέτει.
2: Απλώνει πια. Δεν μαζεύεται από πουθενά.
1: Πιάνει όλη την Αθήνα και την πιάνει για 2-3 εβδομάδες πλέον. Δεν είναι οι 5 μέρες της έκθεσης.
2: Αυτό. Είναι και πριν.
1: Γεμίζουμε την πόλη από σήμερα και όλο ουσιαστικά έχει γεμίσει και ξεκινάει η έκθεση μια εβδομάδα.
2: Το Άγιο Πνεύματος.
1: Ανήμερα.
2: 1η Ιουνίου.
0: Αρχίζει η έκθεση.
2: Είναι δεύτερη φορά, μου φαίνεται. Από εκεί που ξέρω εγώ από το 1994 θυμάμαι Άγιο Πνεύματος.
1: Εμείς με θρησκευτική.
2: Επικραμμένο.
1: Ακριβώς.
2: Πρόεδρο.
1: Εμείς με θρησκευτική ευλάβεια ξεκινάμε την 1η Δευτέρα του Ιουνίου, ό,τι και αν γίνει. Οπότε το γράφει ο κόσμος στην ατζέντα του, το ξέρει ότι σε 4 χρόνια θα είναι την 1η Δευτέρα του Ιουνίου. Και ο Ιαπωνέζος που το καταγράφει νωρίς το γράφει. Σε 4 κάνει ο Ιαπωνέζος. Τα δύο τα γίνει η κλίση.
2: Ρε, κλείνουν από τώρα για τα επόμενα. Για το 28, ναι ή όχι.
1: Έχουν κλείσει από τώρα, ναι.
0: Από τώρα, χωρίς να έχει γίνει το 26, έχουν κλείσει
1: και
0: το 26.
1: Ναι, γιατί ειδικά αυτοί που δεν βρήκαν για το 26, γιατί δεν χωράμε πλέον.
0: Μένει και κόσμος απ' έξω.
1: Ναι, μένει απ' έξω. Έχω καμία εκατοσταριά εταιρείες που δεν βρήκαν χώρο για περίπτερο.
0: 100 εταιρείες.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτό το εκθεσιακό κέντρο ήδη κοιτάζει να μεγαλώσει και να προσθέσει εκθεσιακές αίθουσες. Είναι σημαντικό.
2: Πες το κέντρο πάλι.
1: Στο Metropolitan Expo, μετά το αεροδρόμιο, στα Σπάτα γίνεται η έκθεση. Χρειαζόμαστε και άλλες αίθουσες, όχι μόνο τα Ποσειδόνια, και η Χορέκα και η Food Expo, άλλες εκθέσεις μεγάλες.
2: Είσαι πρόεδρος στην Ένωση
1: των κατασκευαστών εκθέσεων, διοργανωτών εκθέσεων.
2: Με αφορμή αυτό, οι εκθέσεις τι είναι, απλώς ένα.

0: γεγονός ή είναι και ισχυρός οικονομικός παράγοντας για τη χώρα?
1: Εχθές νομίζω ότι είναι πολλαπλασιαστής της ελληνικής οικονομίας και της κάθε οικονομίας. Γιατί είμαστε ένα τουριστικό προϊόν, φέρνουμε όλο τον τουρισμό υψηλού εισοδηματικού επίπεδου στη χώρα. Ξέρεις, όταν ξοδεύουν τα λεφτά της εταιρείας τους, τα δίνουν πιο εύκολα και δίνουν πιο πολλά.
2: Μπράβο, όταν δεν είναι δικά σου,
1: ακριβώς.
2: Και,
1: και το άλλο σημαντικό όμως είναι, είμαστε εξαγωγικό προϊόν και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Γιατί όταν έρθει ο Κινέζος και αγοράσει για τα καράβια του εξοπλισμό των Ελλήνων κατασκευαστών, είναι εξαγωγική δραστηριότητα. Και δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα να έχω το νούμερο των δουλειών που κλείνονται στην Ελλάδα για εξαγωγικό σκοπό.
0: Μόλις
1: από αυτό το νούμερο θα τρελαθούμε.
0: Με ναυτιλία έχεις να κάνεις.
1: Δεν τα λένε εύκολα.
0: Μυστικοπαθείς. Δεν μου αφήνεις τίποτα.
2: Τόσο πολύ.
0: Και παλιότερα ήταν χειρότερα. Τώρα που έχει μπει και η νέα γενιά και ακόμα μπαίνουν και γκόνια, ας πούμε.
2: Ανοίγεται λίγο.
0: Είναι άλλο σπουδαγμένοι, είναι στη σύγχρονη εποχή.
1: Έχουν και πολλές που είναι εισηγμένες, πρέπει να τα πούνε τα νούμερα τους.
0: Είναι εισηγμένες που πρέπει να τα πούνε. 33 εισηγμένες έχουμε. Στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
0: Στη Wall Street.
1: Τώρα μπαίνουμε και στην Νορβηγία.
0: Μπαίνουν και στην Νορβηγία και σηκώνουν λεφτά.
1: Και το αυτό που θα αλλάξει είναι τώρα που ο Euronext αγόρασε το ελληνικό χρηματιστήριο.
0: Αλλά...
1: ο σκοπός είναι να χώσει εκεί καμία ναυτιλία.
0: Θεωρούνται ότι είναι ρηχό ακόμα το ελληνικό χρηματιστήριο για αυτές τις εταιρείες. Με bonds, με ομόλογα, εκεί δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι το πρώτο τους βήμα που έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος θα μπει.
1: Πάντως να δημιουργηθεί ένας τρόπος να επενδύει ο Έλληνας στην ελληνική ναυτιλία δεν είναι κακό.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Αλλά ακόμα θεωρούν οι εφοπλιστές ότι είναι ρηχό. Δηλαδή δεν έχεις να τραβήξεις πολύ. Όταν έχεις μπει στο Όσλο, όταν έχεις μπει στη Wall Street και σηκώνεις τέτοια ποσά, τεράστια κεφάλαια, σου λέω τώρα εδώ πέρα να το κάνουμε πατριωτικά. Από να στο πάρω, δεν σηκώνεις τίποτα. Γιατί ο καύρος το ζουμί του.
1: Μπορεί να είναι μιλήσει για τη μικρή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν σου λέω για τα μεγαλύτερα των 100 καραβιών. Ο μικρός των 5-7, άλλο ένα καραβάκι μπορεί να το βγάλει από την ελληνική αγορά.
0: Θέλει δουλειά όμως ακόμα. Να πιστούνε.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Μικρά.
0: Είναι προς τα εκεί, είναι στόχος του χρηματιστηρίου μας εδώ, αλλά θέλει δουλειά. Μανιάνα, στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, δεν έχω τίποτα να επικοινωνήσω. Τώρα πρέπει να κοιτάξω.
2: Άνω τελεία. Φταίω εγώ. Πες μου, φταίω εγώ. Διάβασε το τώρα. Όχι, θα το διαβάσεις. Μην σταματάς, θα το διαβάσεις.
1: Διάβασε το YouTube.
0: Δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω με τον Βασίλη Χιώτη. Θα του πρότεινα όμως να κόψει το σαββατιάτικο θρίλερ του Dr. Kef. Έχετε λυσάξει με το φίλο μου. Απόψε μάθαμε ότι ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να σημαίνει τουλάχιστον ότι πεθαίνουμε σύντομα. Θα ευχηθώ με την νίκη στον Ολυμπιακό. Έχουν χωθεί του κερατά τώρα. Περιμένω μια καλή κουβέντα. Περίμενε μετά τις 6 εδώ. Έχουμε τον άνθρωπο
2: όλα,
0: που ήταν μέσα. Η ναυτιλία είναι σε. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Το ψηφιακό είναι εδώ και γεγονός. Τώρα τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τα καράβια δεν τα πηγαίνουν μόνα τους.
0: Δεν είναι κούρκουλος ορατό της μηδέν. Είναι μικρά διαστημόπλια.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Είναι μικρά διαστημόπλια. Δεν είναι υπερσύγχρονα πλέον τα περισσότερα.
1: Δεν είναι ένα μικρό διαστημόπλιο όπως το λες. Εσύ πλέον έχει τόσους σένσορες, μαζεύει τόσες πληροφορίες, επικοινωνεί με δορυφόρους, αλλάζει τη ρότα ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται ο καιρός μπροστά του.
0: Για να γλιτώσει η καύσιμο, μην πάει πάνω στον καιρό και ζορίζεται και καίει, του λέει πήγαινε από εκεί. Και θα γλιτώσει τόσα και θα προλάβει να πα εκεί να δώσει το φορτίο ή να πάρει το φορτίο. Έχουν κάμερες μέσα που βλέπουν όλο το πλήρωμα. Έχουν κάμερες που βλέπουν τις μηχανές. Υπάρχουν συστήματα τα οποία σου λέει, κοιτάει τη μηχανή πώς δουλεύει. Και λέει, κοίταξε να δεις έτσι όπως πάει αυτό. Ένα ταξίδι ακόμα. Θα πιτσικάρει το τάδε έμβολο. Πρέπει να τα αλλάξει.
1: Ξέρεις τώρα ποιο είναι το επόμενο.
0: Και προλαβαίνουν ζημιές.
1: Ανεβάζουν πλέον στα καράβια 3D printers να τυπώνουν επί τόπου τα ανταλλακτικά.
0: Δεν τα λέω εγώ. Sorry. Ο Θοδωρής ο Βόκος τα λέει.
1: Έχουμε 3D printers που βγάζουν πλέον στερεά πράγματα.
2: Και φτιάχνουν ανταλλακτικά για τις μηχανές των καραβιών.
1: Εκεί θα πάει σιγά σιγά. Δεν σου λέω θα βγάλει ολόκληρο.
2: Καλά, δεν θα βγάλει ολόκληρο το καράβι. Ναι.
1: Αλλά ναι. Κάποια ανταλλακτικά για να συνεχίσει το ταξίδι απρόσκοπτα μέχρι να φτάσει στο επόμενο dry docking, στο επόμενο ναυπηγείο. Γιατί όχι.
0: Μόλις δώσει σύστημα η πλατφόρμα, ότι εκεί αυτό πρέπει να τα αλλάξει. Αλλιώ θα σου βγει ζημιά. Όχι, βγαίνει ζημιά και το φτιάχνει μετά.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε πάει σε άλλη εποχή. Η ναυτιλία δεν είναι μόνο η ναυτική που δεν έχουμε και ναυτικούς. Υπάρχει έλλειψη. 90.000, 190 με 100.000, γιατί βγαίνουν τόσα πλοία τώρα. Γενικά μιλάμε για Έλληνες, που δεν υπάρχουν να επαδρώσουν τα πλοία. Η ναυτική.
1: Φτιάχνουμε πιο γρήγορα πλοία από ό,τι εκπαιδεύουμε ναυτικούς. Είναι ένα ζήτημα αυτό πλέον. Και πρέπει να πιστούν αρκετοί νέοι να πάνε, αλλά έχουν αλλάξει συνθήκες. Άμα βλέπουν καμία ταινία του 60, του 70 που κοιμόντουσαν σε ώρα στο καράβι μέσα, δεν είναι πια έτσι. Έχουν μέσα playroom, έχουν κρεβάτια καλά, έχουν φαγητό με σεβ. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερες συνθήκες.
0: Εντάξει, δεν είναι κολέγιο στη θάλασσα, είσαι.
2: Καλά, εννοείται.
1: Καλά, ναι.
2: Και πάντα θα φαντάζομαι πάντα στο καράβι θα υπάρχει.
0: Και επειδή βγαίνουν και τα καινούργια καύσιμα, πρέπει να επανεκπαιδευτούν 800.000 ναυτικοί.
2: Γιατί?
0: Γιατί βγαίνουν άλλα καύσιμα, καινούργια εναλλακτικά, τα οποία θέλουν άλλη προσοχή, άλλη διαχείριση στο φόρτωμα, στην καύση, σε όλα αυτά.
1: Εγώ θα σου πω όμως και το άλλο. Σε λίγο καιρό στα καράβια θα χρειαζόμαστε πυρηνικούς επιστήμονες. Γιατί συζητάνε την πυρηνική ενέργεια για τα καράβια.
0: Μικρούς αντιδραστήρες, τους αφρωτούς, τους μικρούς αντιδραστήρες.
2: Ερώτηση που την κάνει για να σε ακροατήσει ο Δημήτρης. Ναι. Μπορεί η έκθεση να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης?
1: Δεν χωράμε.
2: Ούτε εκεί.
1: Ούτε.
0: Λοιπόν, δεν σε αποχαιρετούμε. Έχουμε διαφημίσεις. Φύγαμε και μετά στο Παναγωπούλου στο δελτίο.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
15: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
21: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Καδείκτη ότι εξετάζει την επανέναξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλημιδού, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Ιταλίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ισραηλινού Υπουργού. Θανατηφόρο τροχαίο με ποδήλατο σημειώθηκε το μεσημέρι στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε και αυτός αλλά και το φορτηγό να στρίψουν στην Εθνική Οδό. Ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο που διακομίστηκε. Σε ένα άλλο τροχαίο το πρωί στο Λασίθι, στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρας Βιάνου, 2 οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 75χρονου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας χωρίς τις αισθήσεις του. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση του νέου διαστημόπλοιου της SpaceX, του μεγαλύτερου μέχρι τώρα διαστημικού σταθμού σκάφους της εταιρείας. Η πτήση ήταν δοκιμαστική. Ο πύραυλος, ο οποίος μετέφερε 20 δορυφόρους Starlink που απελευθερώθηκαν στα μέσα της ωριαίας πτήσης, έφτασε στον τελικό προορισμό του, τον Δυτικό Ωκεανό, ωστόσο μετά την προσθαλάσσωσή του αναφλέγει. Αυτό το τελευταίο στάδιο δεν ευνηδίασε το κέντρο ελέγχου, με τους τεχνικούς να ξεσπούν σε ζητοκραυγές για την επιτυχημένη, έστω και μερικώς, επιστροφή του σκάφους.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πανέτοιμος για τον αυριανό τελικό με τη Real Madrid είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague στην ιστορία τους και ο Γιώργος Μπαρτζόκας απέφυγε να δώσει στην ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Οι Μαδριλένοι θα στερηθούν τον Καρούμπα, ο οποίος αποχώρησε από το χθεσινό ημιτελικό με τη Βαλένθια λόγω τραυματισμού. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζαν Μοντέρο. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, ο μπασκετμπολίστας της Βαλένθια έχει αποδεχθεί ήδη την πρόταση των Ερυθρόλευκων. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.

0: Come on. Δεν χωράμε μέχρι να μπούμε, βγαίνουμε ρε φίλοι. Τι πράγμα είναι αυτό. 9 λεπτά μετά τις 6, τα μηνύματά σας πολλά. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραβέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr. Μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχω πολλά μηνύματα εδώ. Περίμενε. Γεια σου Γιώργο Κιούση, παλιός συνάδελφος, δάσκαλος τελευταία 15 χρόνια, 20. Δεν παίζεσαι σε ηροχιά, εκφράζει τον ενθουσιασμό μου που συναντηθήκαμε. Καλή δύναμη φίλε και ευχαριστώ. Τι ήταν καταπληκτικά, σιγά μην δεν ερχόμουν. Σήμερα πήγα στον Ιαννό, βιβλιοπωλείο, Σταδίου. Σε παρουσίαση του βιβλίου «Μια μέρα με το Μίκη», του Μινά Βιντιάδη, το Μίκη Θοδωράκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιαννό με διοργανωτές της εκδόσης Ελληνοεκδοτική και τον Όμιλο Δημοσιογραφίας του Δημοτικού Δελασάλα Λίμου. Εκεί είναι δάσκαλος ο φίλος μου και πρώην συνάδελφος. Ήταν δημοσιογράφος, κάναμε πειραϊκό μαζί και έχει φτιάξει μια ομάδα με παιδιά που ενδιαφέρονται να γίνουν δημοσιογράφοι. Τους αρέσει δηλαδή σαν σκέψη το επάγγελμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τραγουδήσανε, κάνανε. Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης, η μουσικός Σαβέρια Μαριολά. Φυσικά ο κόσμος πολλής. Να βγω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Έλεγε ο Γιάννης για δημοσιογραφίες και αυτά. Ο Γιώργος Ολιάνης και αυτά. Πέρα να βγάλω φωτογραφία. Πάω να βγάλω φωτογραφία μετά για να την ανεβάσω.
1: Πώς σκέφτεσαι, εσύ δεν βγάζεις.
0: Ναι. Και του λέω, του λέω δεν είπα το όμως για τον γκολ. Με τον Ηρακλή. Έπεσε τον Ηρακλή.
1: Ναι. Τερματοφύλακας δεν έπαιζε.
0: Όχι, ρε, επιθετικό. Ένα γκολ έχει βάλει ο Ηρακλής.
1: Αποκλείεται να έπαιζε επιθετικό τότε.
0: Είχε βάλει του γκολ.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ μου λέει έβαλα στην Ευρώπη.
1: Α, ναι,
0: του λέω ένα και καλό. Α. Ναι, είμαι ο πρώτος δημοσιογράφος και μοναδικός που έχω σκοράρει στην Ευρώπη. Δεν το ξέρεις. Έπαιζε στον Ηρακλή.
1: Ότι έπαιζε στον Ηρακλή, το ξέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μηνιά, χθες στο Πεντάγωνο δημοσίευσε το δεύτερο κύμα αρχείων για τα UFO. Γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Λάου, λάου, λέει, θα αποκαλύπτουν για να μην υπάρξει παγκόσμιος πανικός. Ναι, δείχναν κάτι αμερικανικά μαχητικά που καταρρύπταν, λέει, ένα UFO. Ο Δημήτρης λέει, γιατί δεν κάνει την έκθεση Θεσσαλονίκη, το είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, απάντησε.
0: Ήταν στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει, άσοι κινεζόφιλοι, λέει. Πού τους βρίσκεται αυτούς?
1: Τους κινεζόφιλους. Ποιοι είναι κινεζόφιλοι.
2: Δεν ξέρω, πάντως εμείς έχουμε πολλούς Κινέζους στην έκθεση και από Ανατολίτες.
0: Ναι. Τι, εδώ έχουμε στον Πειραιά, στην Κούσκο.
2: Το καλό είναι ότι μας αγαπάνε, επενδύουν, έρχονται.
0: Ναι.
2: Και τους χρειαζόμαστε, μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Χώνουνε χρήμα κι αυτοί.
2: Πολύ χρήμα.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θοδωρής ο Βόκος, διευθύνων σύμβουλος των εκθέσεων Ποσειδονίων. Απογίνονται κάθε δύο χρόνια. Από πότε έχει ξεκινήσει. Ποια Ποσειδόνια είναι αυτά,
2: 300. Το Ποσειδόνια είναι τα 28 αυτά. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 60 στα τέλη της. Έχουμε αλλάξει.
0: Από το Ζάπιο.
2: Από το Ζάπιο. Έχουμε αλλάξει.
0: Μετά το Ζάπιο πήγε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, στην Παγόδα.
0: Όπου αυτά τα θυμάμαι, ρε φίλε. Μετά την Παγόδα πήγε στο Ελληνικό, το παλιό.
2: Στις Τέντες.
0: Στις Τέντες.
2: Κουρεάν σκηνικό. Ναι.
0: Και μετά πήγε στην.
2: Στο Μετροπόλιταν Expo, στα Σπάτα, που είναι πλέον κανονικό εκθεσιακό κέντρο. Μας πήρε 30-40 χρόνια, αλλά το βρήκαμε.
0: Ναι, ρε, δεν έχουμε, έχουμε έλλειψη από
2: υποδομές.
1: Στον Πειραιά δεν είναι κανονικό εκθεσιακό κέντρο.
2: Όχι, τώρα πλέον η παγόδα δεν λειτουργεί. Περιμένουμε μάλλον να πέσει σαν κάθε άλλο.
0: Για δεκαετίες, ναι, δεν έχει θέμα στατικότητας. Δεν λειτουργεί.
2: Δεν λειτουργεί, είναι κλειστή.
0: Κάναν έκθεση τα Ποσειδόνια στην παγόδα, που είναι, έχει τέσσερις χώρους μεγάλους, ενάμισης χώρους.
2: Το ξέρεις όμως το εξής, ότι η παγόδα χτίστηκε για επιβατικό σταθμός με λάθος προδιαγραφές, ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα και τους έμεινε. Οπότε πήγε η εταιρεία μας, τότε δεν ήμουν εγώ ακόμα, και τους είπε, ρε παιδιά, το κτίριο κάθεται να κάνουμε εκθέσεις. Α,
0: βέβαια.
2: Και έτσι έγινε εκθεσιακό.
0: Και σκέψτε ότι ήταν άλλες εποχές.
1: Πρόγραμμα, όχι αστεία.
0: Δεν είχαν φύγει οι ναυτιλιάκες από τον Πειραιά, γιατί αρκετές έχουν φύγει. Και σκέψτε ότι ήταν φοβερό, διότι άλλος έκανε lunch break, να πάει να φάει, κατέβαινε, πήγαινε απέναντι. Έβρισκε άλλους, βλέπαν την έκθεση, συζητούσαν, ζυμώσεις και όλα αυτά. Ήταν πολύ.
2: Μοναδική ατμόσφαιρα ήταν τότε.
0: Αυτό ήταν μοναδική.
2: Τώρα έχει γίνει λίγο πιο επαγγελματική έκθεση, αλλά Νομίζω και ο κλάδος γίνεται πιο επαγγελματικός. Οι ναυτιλιακές πλέον γίνονται πιο τεχνοκρατικές. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθος. Ελέγχονται με ποικίλους τρόπους και τεχνικά και οικονομικά. Οπότε γίνεται πλέον ένα κανονικό επαγγελματικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, περίμενα, έχει έρθει μήνυμα από τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κόνστα. Γεια σου, Χρήστο! Έχει γράψει στο Dark Room στο New Money, Ποσειδόνια 2026, όταν η επίδειξη δεν έχει νόημα. Λέει για τα Ποσειδόνια, λέει για τις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει ήδη, τι προσφέρουν τα Ποσειδόνια.
2: Κοίταξε.
0: Χαμός.
2: Μας αποκαλούν.
0: Έχουν αρχίσει οι τράπεζες. Όχι μόνο οι τράπεζες.
2: Όλοι.
0: Εγώ 4 πήγα την προηγούμενη, αυτή η εβδομάδα που τελειώνει τώρα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Ποσειδονίων και μας αποκαλούν και Social Olympics. Γιατί έχει γύρω στις 4-5 δεξιώσει συναντήσεις κάθε βράδυ, αλλά είναι μέρος της αγοράς στην ναυτιλία. Ξέρεις, δεν αγοράζω το τάνκερ εδώ και τώρα. Φέρτο, τυλιξέ μου το.
0: Φέρτο μου. Σου είπα, φέρτο.
2: Θέλει μια διαβούλευση, θέλει γνωριμίες, θέλει συνεχή επαφές και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος αυτός είναι σε όλες τις άκρες του κόσμου.
0: Ναι,
2: πραγματικά περιμένει τα Ποσειδόνια να γνωρίσει τον άλλον με τον οποίο ανταλλάσσει email εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Κάνουν δουλειές εκατομμυρίων μέσω email. Κάποια στιγμή να σε γνωρίσω στα Ποσειδόνια.
0: Άλλο συνάδελφο, αγαπημένο Βασίλη Δαλιανή, για σου ρεμπίλα ρε. Σε ακούω τώρα, λέει στο ραδιόφωνο, με αφορμή την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου τη 17 Νοέμβρη. Έχω να σου πω κάτι αποκλειστικό. Το σπίτι του ήταν και είναι στο Βύρονα, λέει, όπου πέρασα την ηλικία μου από 10 ως 15. Έχω πει τα κάλατα στο Γιωτόπουλο τουλάχιστον 2 φορές. Έχω ανεβάσει τα ψώνια από τη λαϊκή σε σύντροφό του την Πεϊνό. Με έχουν κεράσει και λεμονάδα στην οδό Βουτζά. Έμενε δίπλα στο πατρικό μου. Ζήν επικινδύνος. Βίδε ρε περιπροδεσαμέντε. Το ότι είπες ρε εσύ Βασίλη τα κάλαντα στο Γιωτόπουλο με ξεπερνάει.
1: Μπεις.
0: Γεια σου Λία Μπόμπολα. Γεια σου Γιώργο. Να είστε καλά παιδιά. Να κάνουμε ένα κλείσιμο εδώ. Ποσειδόνια 1η Ιουνίου με 5. Μεγάλη, όχι γιορτή θα έλεγα. Μεγάλη έκθεση των παγκόσμιας ναυτιλίας.
1: Νομίζω ξεπερνάει και την έκθεση.
2: Είναι επαγγελματική συνάντηση πολυεπίπεδη. Έτσι μπορούμε να το ορίσουμε. Είναι η έκθεση όπου πραγματικά γίνεται η δουλειά. Πας και διαλέγεις τον εξοπλισμό σου, το καράβι σου, το ναυπηγείο σου. Γίνονται συζητήσεις στα συνέδρια όπου συζητιούνται τα μελλοντικά καύσιμα.
0: Περιβαλλοντικοί όροι. Τεχνολογίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
2: Δεν πιάσαμε τα γεωπολιτικά. Έχουν αποκλειστεί 100 καράβια στο Χορμούς. Άκουσα τις ειδήσεις πριν που έλεγε η συνάδελφό σας. Περιμένουν πώς και πώς να βγουν τα καράβια. Γιατί όμως έχει σημασία αυτό? Όσο είναι τα καράβια εκεί αποκλεισμένα, τόσο πιο ακριβά θα πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη και την ενέργεια, παιδιά. Είναι αλληλένδετα αυτά.
0: Μα το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται για θαλάσσεις και η μεταφορά της ενέργειας, το 70%, μιλάμε συνολικά τώρα, όλα τα πετρέλαιο, LNG και όλα αυτά, γίνεται για θαλάσσεις. Δηλαδή και αυτοί οι αγωγοί που θέλουν να φτιάξουν για να πηγαίνουν από το. Να μην μπαίνουν στα στενά ή να βγαίνουν στην ερυθρά θάλασσα, πάλι στη θάλασσα βγαίνουν.
2: Ακριβώς και δεν επαρκούν. Χρειάζονται
0: τα καράβια. Τα καράβια χρειάζονται. Όπως σας έχω πει το παράδειγμα. Ένα κοντεϊνεράδικο με 20.000 εμπορευματοκιβώτια, κουτιά. Αυτά, αν έπρεπε να τα μεταφέρουν διαξηρά, θα χρειαζόντουσαν 20.000 φορτηγά, νταλίκες. Ένα φορτίο ενός πλοίου. 20.000 νταλίκες στη στεριά.
2: Είναι τεράστια τα νούμερα της ναυτιλίας πλέον. Θυμάσαι και πέρυσι που είχαν, είχε στραβώσει ένα καράβι μέσα στο Σουέζ και είχε σταματήσει το παγκόσμιο εμπόριο.
1: Ναι, είχε κλείσει δύο ώρες.
2: Για ένα μήνα δεν ερχόντουσαν τα πράγματά μας.
0: Ναι.
2: Κόντεψε να κλείσει το τέμου, δεν ερχόντουσαν τα πράγματά του.
0: Ναι, γιατί κάνανε τον περίπλου της Αφρικής.
2: Ακριβώς.
0: Το κακοκαιρία της Καλής Ελπίδας σε περισσότερα, μεγαλύτερα πόσες, περισσότερα λεφτά.
2: Πιο πολλές μέρες και ξαφνικά υπάρχει τεχνική
0: έλλειψη. Χρέωνανε οι πλειοκτήτες περισσότερα γιατί καίγαν περισσότερα. Αυτός που μετέφερε το φορτίο τα πλήρωνε και μετά χρέωνε το φορτίο που πήγαινε στη Λιανική.
1: Αλυσίδα πήγαινε.
0: Και την πληρώνουμε εμείς στο τέλος.
2: Ξέρεις ότι πάντα εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Ό,τι και να γίνει, έτσι. Εμείς την πληρώνουμε. Αυτό δεδομένο.
0: Λοιπόν, τεράστιο θέμα. Θοδωρή, ίσως είναι η έκτη φορά που τα λέμε για τα Ποσειδόνια από φουνταριστούς. Όταν το είχα πει πρώτη φορά, του λέω: έλα στους φουνταριστούς να πούμε για τα Ποσειδόνια. Πολύ είσαι σίγουρος. Τι λένε, έλα.
2: Όχι, είσαι το γούρι μου. Πάντα πριν τα Ποσειδόνια κάνω μια εμφάνιση με το Τζαμόπουλο και πάνε όλα τέλεια.
0: Θόδωρε Βόκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά Ποσειδόνια να έχουμε. Και θα συναντηθούμε ούκο λίγες φορές στη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων που ακολουθούν. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση.

0: Εδώ είμαστε, τέρμα η θάλασσα, πάμε γυάλα γιατί έχουμε
1: δεν
0: το
1: γίνεται,
0: φα...
1: δεν
0: τα,
1: γίνεται.
0: Τα εκεί.
1: Δεν γίνεται, τέρμα η θάλασσα, όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα, ναι. Μην αποκαλυθέα, καλώς τα αγόρια, χαίρομαι την καλή σας διάθεση κάθε εκπομπή σας, αλλά όταν ακούω λέει το Μινά να μιλάει για τα Ποσειδόνια με τόση αγάπη, ενθουσιάζομαι γιατί δείχνει πόσο άνθρωπος της θάλασσας είναι. Δεν σας έχω πει ότι κατάγομαι από Σίμι με παππού καπετάνιο. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Πριν πολλά χρόνια λατρεύω τη θάλασσα ακόμα και τώρα που είμαι γιαγιά και αγαπώ ότι έχει σχέση με τη θάλασσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είστε καλά, Μίνα μου, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Αναρωτιέμαι τώρα που λέει η Μίνα, η καλή μας διάθεση είναι όντως καλή διάθεση. Ναι. Ή απλά είχε ακούσει την προηγούμενη εκπομπή και ό,τι και να παίξει μετά θα είναι καλή διάθεση.
0: Όχι, είναι όντως η καλή μας διάθεση. Γιατί είμαστε παρέα, φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου, παρέα είμαστε, εννοείται.
0: Και είναι αλληλοεπίδραση. Δεν είμαστε ηθοποιοί.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είμαστε εδώ για να βγάλουμε την καλή, να περάσουμε ωραία. Να ενημερώσουμε, να κάνουμε την πλακίτσα μας. Γιάννης από Ναύπαχτο, σιγά μην είναι ο Γιωτόπουλος αρχηγός 17 Νοέμβρη. Οχ, οχ, το άλλο, τι πού έχεις ακόμα. Είδα και εγώ το βίντεο με την κατάρριψη του UFO στο Μίτσιγκαν. Δεν λένε όμως τα συντρίμια τι τα έκαναν, τι βρήκαν. Και κανένας δημοσιογράφος στην Αμερική δεν τους ρωτάει αυτό το πράγμα που είναι αυτονόητο, λέει ο 57.
1: Ο GBU 57.
0: GBU, Αλέξανδρος από Πειραιά. Αλάνια, καλησπέρα. Μεγάλο παιχνίδι το χθεσινό. Αυτός ο Πίτερς τι έκανε. Ω, Πίτερς!
1: Γιατροί!
0: Τελείωσε τον ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ. Δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια. Στον ημιτελικό του Κάουνας, τότε που ο Ολυμπιακός πάλι είχε φοβερή ομάδα και ήταν το φαβορί για να το πάρει, ο Πίτερς δεν είχε παίξει. Για να καταλάβουμε γιατί παίχτη μιλάμε. Που ήταν εκεί συνέχεια
0: στη σκέψη. Ποιος
1: έφταιγε να τον είχε παίξει. Ο Βεζένκοφ. Γιατί ήταν πολύ καλός ο Βεζένκοφ σε εκείνο το Final Four.
0: Και δεν το ξεκούρασε.
1: Δεν το ξεκούρασε, όχι.
0: Να ήταν, τον Πίτερς.
1: Ήταν και 3 χρόνια νεότερος, δεν χρειάζεται να ξεκούρασε. Δεν τον έβαλε τον Πίτερς. Εγώ το λέω.
0: Ω, τσαμό με βόκο! Ποσειδόνια forever and ever! Όλα είναι θάλασσα. Γεια σου, Δανάη Μπεζεντάγκου. Δανάη, μια ακόμη γυναίκα της διεθνούς ναυτιλίας. Γεια σου, Δανάη, να είσαι καλά.
1: Αλλά αυτά που λέει ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Δηλαδή η εμφάνιση του Πίτερς είναι μυθική χθες. 17 πόντους αυτό τον ημιτελικό χωρίς να χάσει σουτ. Που το ξεκίνημα ήταν διστακτικό στην επίθεση και για τις, καλά, δεν μιλάμε για την Φενέρ που έμεινε 7 λεπτά χωρίς καλάθι. Μιλάμε και για τον Ολυμπιακό που δεν λες ότι έβαζε εύκολα. Είχε τον Ντόρσι στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά ξεκόλλησε.
0: Στην αρχή και οι δύο ήταν αγχωμένες.
1: Ναι, αγχωμένες.
0: Έβαλε γουόκ από το πρώτο καλάθι και πήρε μπρος Ολυμπιακός.
1: Πήρε μπρος Ολυμπιακός.
0: Δεν τους άφησε να σκοράρουν 7 λεπτά σχεδόν. 7 λεπτά!
1: Και είχε.
0: Και έκανε το 12-0. Μα Dorsey. Ο Γιασκεβίτσιος έκανε 35-37 αλλαγές, μετρήσανε. Δηλαδή το πάλευε, το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί. Δεν είναι ότι το άφησε, ότι το έχασε. Δεν μπορούσε να βρει το αντίδοτο.
1: Δεν είναι προπονητής.
0: Έχει το αντίδοτο. Ρε το Μινά το έβαλες.
1: Μινά!
0: Γιατί ο Φιλέρης είναι μπασκετικός, φιλέ, που μου κάνει το Μινάς.
1: Πάνε αυτό στο γήπεδο, τον χαιρέτησα, ξέρεις πως τον χαιρέτησα. Μινό!
0: Για να σας κάνω μάγκες, δώστε ρεπορτάζ που κανείς δεν έδωσε. Ήταν η Κίμπερλι στο γήπεδο, φυσικά ήταν στο γήπεδο και έκανε δηλώσεις στο Φρίσκο το Φρίξο το Δρακοντίδη στο πρώτο θέμα.gr που λέει θα το φέρουμε σπίτι το κήπεδο.
1: Σε πρώτο ελληνικό, πρώτο πολιτιστικό μιλούσε για τον Ολυμπιακό.
0: Θα το φέρουμε στο αυτό. Τι είπανε, θα είσαι την Κυριακή στο τελικό, όχι, λέει έχω δουλειά, αλλά ήμουν απόψη. Γεια σου, ρε Γιάννη Σαββόπουλε, Ολλανδία. Είστε πολύ ευχάριστοι παρά για μας, Νταλικέριδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό δρόμο να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Προσοχή πολλά, στο τιμόνι.
0: Πολλά παιδιά που οδηγούν τα φορτηγά και κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι. Να είσαι καλά, καλό του δρόμου να έχει.
1: Το Γιάννη τον ξέρει ή τώρα εδώ έχει.
0: Γιάννη τώρα. Δεν τον...
1: Α, όχι, έλεγα πω είναι από του παλιού που όχι. Γυρνάει όλη την Ευρώπη με την Ταλίκα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν πολλοί φίλοι ακροατές που οδηγούν φορτηγό ή φορτηγά. Κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει φίλοι μες τα χρόνια. Αυτό, δύσκολη δουλειά κι αυτή, φίλε. Στους δρόμους, τόσες ώρες. Πριν το Final Four θεωρούσα φαβορίτη Ρεάλ ο Χρήστος. Τώρα με τραυματισμό του Γκαρούμπα δεν τους δίνω ούτε 10%. Στο Final Four του 12 ο Παπα-Νικολάου δεν είχε χάσει σουτ και στους δύο αγώνες.
1: Δηλώνω αδιάβαστο σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Θυμάμαι δεν είχε χάσει σουτ στον τελικό. Δεν το θυμάμαι ότι δεν είχε χάσει σουτ και στο τελικό.
0: Και στους δύο. Δεν με χαλάει τίποτα όταν πρόκειται να ακούσω μετά εσάς. Η Μίνα την Καλυθέα απαντάει στον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι. Για πες πώς ήταν χτες που ήσουν στο γήπεδο.
1: Συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Και μια και λέμε για ατμόσφαιρα και για κόσμο. Έχει βγει το πώς θα πάνε. Έχει ενημέρωση το πώς θα βρεθούν οι οπαδοί στο γήπεδο. 5 η ώρα στο Φάληρο. Στον ΕΣΑΠ Φαλήρου οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να φύγουν 6 απευθείας τα τρένα για Ειρήνη. Φαντάζομαι ότι όπως και χθες δεν θα πάνε μόνο με τα τρένα.
0: Καλό.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν χωράνε στα τρένα όλοι. Για τους οπαδούς της Ρεάλ στις 4 στο Καλλιμάρμαρο.
0: Με 500.
1: Με πούλμαν.
0: Τι πω, μεταξύ πρέπει να τους πάνε αυτούς. Τι πούλμαν, πεταμένα λεφτά. Αυτή η φίλη Ρεάλ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα και στο μπάσκετ. Έχει 11 τίτλους.
1: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Και στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι, είναι ποδοσφαιρική όλη.
1: 100-0. Δηλαδή. Μας έλεγε άνθρωποι
0: πάνε σε φιλικό, γεμίζουν 70.000 σε φιλικό το γήπεδο.
1: Ναι,
0: στον Περναμπέου και στον μπάσκετ. Τώρα πάνε σε τελικό για 500 άτομα.
1: 550 εστία δικαιούνταν. Δεν ζήτησαν ούτε ένα παραπάνω.
0: Όλοι γνωστοί και φίλοι.

0: Είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζανε «Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί».
1: Δεκαετία του 80, μεγάλο σύνθημα.
0: «Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με το ταξιτζί». Άντε πάμε σε διάλειμμα τηλεοπτικών
1: και πάμε για το τελευταίο μισάωρο.
0: Και σ' αγωνία τώρα, έτσι όπως το πες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ολομέως. Η Γαλλία απαγόρευσε από σήμερα την είσοδο στην επικράτειά της τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μεργκβίρ. Αφορμή το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια και τα σχόλια που έκανε προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Ορέστης, μακάρι Ολυμπιακός, αλλά έχει χρηστεί φαβορί και το φοβάμαι πολύ. Φίλε, μετά τα τελευταία Final Four που έχει φάει buzzer beater σε ημιτελικό, Μίσιτς, έχει χάσει από τον Γιούλ τελικό με τελευταίο σουτ. Πέρσι
1: δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε καν. Λογικό είναι να είσαι λίγο σφιγμένος.
1: Μέχρι να καταφέρεις να πετύχεις το στόχος.
0: Εγώ είδα μια ομάδα χτες που μπήκε ψυχολογικά έτοιμη. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως έχουν φέρει κανένα ψυχολόγο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το αποκλείω. Δεν είναι. Πλέον όλες οι επαγγελματικές ομάδες υψηλού επίπεδου δουλεύουν και με ψυχολόγους. Μας τα έλεγε ο Βλάχος.
0: Και στον γκρουπ πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας.
1: Όλοι.
0: Όχι μόνο οι παίχτες.
1: Κανονικά πρέπει να είναι και ο οδηγός του Πούλμαν στο γκρουπ.
0: Πρέπει να είναι και ο Μπαρτζόκας. Τίποτα, μπήκανε χθες με το χθες κάνανε ήτανε... ένα ντέρμπι, το κάνανε περίπατο.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
0: Και
1: κουβέντα.
0: Τώρα με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε με την Βαλένθια, η οποία την έπιασε τρικυμία. Αλλά αυτοί συγκρούονται και το Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου η Ρεάλ είναι η βασίλισσα και η Βαλένθια είναι κατώτερη.
1: Συμφωνούμε.
0: Πώς το λέω, οι φανέλες. Παρόλο που είχε ένα πλούσιο ιδιοκτήτη η Βαλένθια και μια ωραία ομάδα, γρήγορη, ταχύτατη και αυτά, την έπαιξε χθες η Ρεάλ με το παιχνίδι της στη Βαλένθια και την βραχυκύκλωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά πήρε τα αμυντικά, τη πήρε τα επιθετικά.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Αχ, να είχα κι εγώ. Κοίτα πως σε προσέχει, Άσπα. Άρε, Άσπα, για όλους είσαι εδώ μέσα, τρέχεις. Για πες.
1: Για την εικόνα του Ολυμπιακού που λέμε, ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά, πήγε στους 20. Ο Τάιλερ δεν πατούσε στο έδαφος και το 20 έγινε 10 αμέσως. Και μας έμεινε και εντύπωση. Όπα, γυρνάει. Γιατί είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ. Το ξέρω.
0: Ο Γιασκεβίδης το πάλευε. 35 αλλαγές.
1: Απλά το λέω στη λογική.
0: Δεν καθόταν και κοίταζε.
1: Το λέω στη λογική, επειδή κόλλησα κι εγώ σε αυτή τη στάση, την αγωνιστική στάση του Ντόρσεϊ που έφυγε το μυαλό του από το κεφάλι όταν πήγε η διαφορά στους 20 και μειώθηκε γρήγορα στους 10. Και λέω ότι αν ήταν συγκεντρωμένος ο Ντόρσεϊ θα κέρδιζε πιο εύκολο ο Ολυμπιακός. Για να πάρω απάντηση από φίλους του Ολυμπιακού χθες το είπε.
0: Εντάξει. Πώς να, τι διαφορά.
1: 18 κερδίσαμε. Χαλάρωσε.
0: Ας το παιδί λίγο να εκτονωθεί. Ντόρσεϊ, ρε φίλε.
1: Και τέλειωσε ο αγώνας με τον Ντόρσεϊ να μένει στον πάγκο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ηρεμήσει και το Βεζέγκοφ στο 4ο δεκάλεπτο εκτός. Γιατί ο Πίτερς έκανε παπάδες.
0: Τίποτα, φίλε, ήταν σου λέω με το μαχαίρι στα δόντια. Να δούμε τώρα αύριο πώς θα στηθούν η μία ομάδα απέναντι στην άλλη. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, ένα πιτσιρικά.
1: Τίποτα.
0: Θα χτυπήσει εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Λογικά θα θέλεις να πάει την μπάλα στο καλάθι. Θα θέλεις να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις αν θα. Δηλαδή έχεις.
0: Όχι,
1: Ρεάλ δεν έχει ψηλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
1: Κανένας δεν είναι στο μυαλό του Μπαρτζόκα.
0: Έτσι, έμαθα σκίση μετά από τόσα χρόνια.
1: Στο μυαλό του Μπαρτζόκα δεν είναι κανένας.
0: Ποιος έκανε ψυχανάλυση στους παίκτες του Ολυμπιακού, πείτε μου.
1: Μην χτυπάς το τραπέζι.
0: Το χτυπάω ελαφρά για να μην πέσει το σύστημα. Να, θα χτυπάω τα χέρια μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Να στείλω καλησπέρα στις Πέτσες. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μαθιός, εκεί ο Χριστάρας, ο Αργύρης. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Όλοι οι παλιοπαρία από τις Πέτσες.
0: Τα αδέρφια που έχουν το. Τι παντοπολείο, σούπερ μάρκετ, να γίνει στο κέντρο των Σπετσών. Με το που βγαίνει φάτσα, ό,τι θες εκεί το βρίσκεις. Γεια σας παιδιά. Αν ψάχνετε το μηνά 1 με 5 Ιουνίου, θα τον βρείτε λέει στο Metropolitan Expo. Εκεί θα κοιμάται ούτε σπίτι ούτε Skype. Μην τον ενοχλείτε. Χαιρετίσματα από την παρέα του στις Πέτσες. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.

0: Γιάννης Ορολογάς συντάσσεται στο πλευρό του Dr. Κεφ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Παιδιά, σας άκουγα από το αυτοκίνητο και δεν έγραψα νωρίτερα. Καλά έκανες γιατί οδηγείς. Να σχολιάσω για τον Dr. Κεφ. Αυτός θέλει που οι περισσότεροι από εσάς έχετε παρατήσει τον εαυτό σας και βγάζετε προβλήματα, ρε σαράβαλα. Τραβάτε για απόρριψη να ησυχάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, ρε. Να σε καλά.
1: Μία ανωτελεία άριστα λεγόμενά σου να κάνω το συνήγορο των ακροατών και ημών. Ποιος το έγραψε, Μανιά, να το έγραψε, ότι έλεγε για πονοκέφαλο και νομίζεις ότι θα πεθάνεις. Μα σε σημαίνει η εκπομπή.
0: Ναι, η Μανιά.
1: Υγιής να είσαι.
0: Απόψε μάθαμε ότι ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να σημαίνει τουλάχιστον ότι πεθαίνουμε σύντομα. Τουλάχιστον.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ατίεστ.
1: Να αποδώσουμε χαιρετίσματα στην κουμπάρα.
0: Σταματέλο, άσε τον Ντόρσεϊ και πες μας για τον Σάσα. Για
1: θέλει να τον βλέπει. Δεν θέλει να τον βλέπει.
0: Ποιο, τον Ντόρσεϊ?
1: Το Σάσα, Ντόρσεϊ έρωτα.
0: Σταματέλο, άσε τον Ντόρσεϊ για τον Σάσα. Γιατί?
1: Γιατί έχασε τα σουτ. Πέρσι στο Final Four στον ημιτελικό.
0: Δεν εμφανίστηκε ποτέ.
1: Ποτέ, ρε.
0: Ναι, αλλά μήπως έφταιγε ο Πάγκος που τους άγχωνε.
1: Ποιος Πάγκος τους άγχωνε?
0: Γιάννικο Πάγκος.
1: Όταν στο Κάουνας έβαζε 25, δεν άγχωνονταν από τον Πάγκο?
0: Να το πήρε, όχι.
1: Δεν το πήρε.
0: Βλέπεις. Γιατί δεν το πήρε?
1: Ναι, δεν φταίει ο Σάσα. Ο Σάσα ήταν δεύτερο σκόρερ μαζί με τον Κάναν.
0: Ναι, αλλά Πάγκος. Ναι. Αυτό σου λέω και εγώ. Τα ίδια πράγματα μου.
1: Α, πάλι ο Μπαρτζόκας φταίει.
0: Τα βάζει.
1: Ναι, αλλά δεν τα βάζει, αυτό λέμε.
0: Και που τα έβαλε, τι έγινε? Πάλι σουτ στο τέλος.
1: Ποιο το πήρε το σουτ? Έλα, γιατί θα σε με κουρδίσει τώρα.
0: Τι έπρεπε, ποιο το πήρε?
1: Ποιο το πήρε το σουτ του Ολυμπιακού στο τέλος? Ποιο έχασε τις βολές στο τέλος?
0: Ποιο? Άμα χάνεις και βολές, εκεί να δεις άγχος από τον Πάγκο. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Πατρίκιο. Γεια σου, ρε γίγαντα. Γεια σου, παιχταρά μου. Γεια σου και σε σένα, Δημήτρη. Έχουμε συναντηθεί με τον Δημήτρη ήδη 6-7 φορές. Πριν αρχίσω το πώς
1: Πού το ξέρω εγώ αυτό το όνομα? Από ξένα θα το ξέρω. 100%.
0: Πατρικιό.
1: Ναι, από ξένα θα το ξέρω. Δεν υπάρχει.
0: Είναι στέλεχος ψηλό βαθμό στην ναυτιλία. Έχει περάσει και από εδώ, από τον Όμιλο.
1: Δεν μου είναι άγνωστο το όνομα, γι' αυτό λέω.
0: Μήπως τον μπερδεύει τον ηθοποιό, τον Δήμο, τον Πατρικιό?
1: Όχι, δεν τον ξέρω τον ηθοποιό.
0: Κάτσε, Πονάφακτο. Γιάννης από Πονάφακτο. Μην δώσε άλλο ρεπορτάζ. Πόσα σκάβη φεύγουνε για που σου κου στο Μονακό? Μήπως ήθελε να γράψεις Μύκονο και σου βγάλε ο αυτόματος διορθωτής Μονακό?
1: Correct,
0: γιατί για να πάνε στο Μονακό από εδώ, χλωμό το βλέπω.

0: Καλησπέρα στον Θόδωρο, καλησπέρα στην Όλγα, στον Πάνο, στη Μέρη, στον Παύλο, στην Ειρήνη και στον Κωστή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δώσε. Iron Maiden απόψε, μην ξεχνάτε.
1: Δεν θα πάει ο Μπαρτζόκας και ήθελε.
0: Δεν θα πάει και ήθελε.
1: Ήθελε να πάει, δεν θα
0: πάει. Είναι της γενιάς.
1: Ας το πάρει αύριο να του κάνουμε στην αυλία στο Άκα ό,τι θέλει.
0: Πω πω ρε φίλε, αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή έχει κουράσει.
1: Ποιο έχει κουράσει?
0: Άβγα και στη μετάδοση χθες. Πω που κόσμος λέει ενθουσιασμός και αυτά λέει θα καταγραφεί από το αεροσκοπείο.
1: Δεν με νοιάζει το αεροσκοπείο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί τώρα λέει ποιος θα ταρακουνήσει περισσότερο, το ΑΚΑ, η Μετάλλικα ή η Iron Maiden. Όταν έρθουν η Μετάλλικα. Κάποιοι είχαν διαβάσει στο εξωτερικό ότι έγινε λέει μια καταγραφή από ένα σεισμολογικό και αυτά δεν ήταν ούτε καν ένα Ρίχτερ αλλά συντονίστηκαν και τους λέγανε πώς μετά έλεγαν Μέλτα Quake, το Earthquake, Metallica Quake. Και από τότε ρε φίλε,
1: ότι
0: έχουν κάνει λάστιχο.
1: Ό,τι διοργάνωση υπάρχει όπου μαζεύεται κόσμος.
0: Θα γίνει σεισμός, θα το γράψει το σεισμολογικό. Μας τα έχουν κάνει να τα μυαλά.

0: Γεια σου Γιώργο Σαραντάκο, γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Ελπίζω να ακούς τώρα. Μηνά τεράστια λέει. Σε ακούω με Χρήστο Καραμούζη στο δρόμο. Πάω στο Ακάγια Live, υπομονή. Αύριο και θα έρθει. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Γεια σου Χρήστο.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, στην άνοδο του Κηφισού, από περίπου από το γήπεδο της ΑΕΚ μέχρι, μέχρι την, λίγο πριν την Αττική Οδό, δύο ατυχήματα και είναι δύσκολη η άνοδος.
0: Πάμε πάλι πού?
1: Στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του γήπεδου της ΑΕΚ μέχρι λίγο πριν την Αττική Οδό.
0: Άνοδος.
1: Άνοδος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.

0: 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: It's my life. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. I gotta live. Το έχει κάνει μπαλάντα,
1: Thanks.
0: Πάλι. Ωχ, πάω γυμναστήριο να είμαι έτοιμος για τα Ποσειδόνια, λέει ο Πατρίκιος.
1: Και μια και λες ότι ο Πατρίκιος πάει γυμναστήριο, μας λέει ο Άρης Ορολογάς ότι τα γυμναστήρια φτάσαν 80 ευρώ το χρόνο. Ότι μπορείτε να αθληθείτε, να φεύγουν τα προβλήματα. Εννοείται ότι με την άθληση.
0: Φτάσανε, λέει, 80 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι. Εννοείται ότι με την άθληση φεύγουν τα προβλήματα. Νιώθεις καλύτερα ψυχολογικά, σωματικά. Αλλά το 80 ευρώ που λέει ο Άρης είναι μία συγκεκριμένη αλυσίδα. Και ναι, πλέον έχουν γίνει τη μόδα τα μπουτίκ που πληρώνεις.
0: Παραπάνω, αλλά αθλήσει όμως.
1: Αθλήσει. Άμα κοίταξε, αν έχεις
0: πολύ μαζικά, μπορεί να περιμένεις στο διάδρομο μία ώρα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Σε αυτά τα γυμναστήρια με 80 ευρώ το χρόνο που λέει, τόσο πιο. Πας και δεν βρίσκεις διάδρομο.
0: Ναι, και τι θες με 80 ευρώ το χρόνο.
1: Αυτό σου λέω,
0: να σου πούνε για κάποιον να σου κάνει αέρα. Και όσοι αντέχουν πάνε και personal.
1: Άλλο ακριβώς
0: χώρο. Χώρους.
1: Ναι, ή στο χώρο του γυμναστηρίου. Όπου...
0: Και πώς έχει το personal, 25 ευρώ.
1: Τι έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ακόμα και 25 να έχει. Να κάνεις 3 προπονήσεις την εβδομάδα.
0: Δύο.
1: Δεν κάνει τίποτα. Κάνει 3, 25, 75.
0: Τι δεν κάνει τίποτα. Βλέπει το κεφαλογέννη πώς έχει γίνει. Rocky Balboa.

0: Πέτε με τις εκπομπές του Doctor. Και λέει, υπάρχουν και λέει θετικά θέματα, να δεις κάτι θετικό. Τις θεραπείες για τον καρκίνο, το ζάχαρο. Λέει μόνο με μακάβρια θέματα ασχολείται.
1: Να σου πω, ρε φίλε. Δεν έχει συνειδητοποιήσει τι διαφήμιση κάνουμε στον Κεφαλογιάννη.
0: Έχω συνειδητοποιήσει. Άρα και το 25 που λες δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι,
0: 35 πλάς.
1: Για personal.
0: Για personal.
1: 45 λεπτά.
0: 45-50 λεπτά. 35 έως 50 ευρώ είναι.
1: Εκεί. Ναι, αλλά από το να τα δίνεις στους γιατρούς, γιατί το personal,
0: ναι,
1: ο χρόνος που κάνεις, αν δεν σε κοροϊδεύει βέβαια,
0: ναι,
1: αυτός αυτή, είναι καθαρός. Και είναι απάνω σου, είναι από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Προσέχει να μην τραυματιστείς ή άμα έχεις κάποια προβλήματα που εσύ θα έκανες σκυλά, χωρίς να δίνεις σημασία ή να ξεχνάς τον πόνο, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να επιδεινώνεις την κατάστασή σου, να κάνεις λάθος στις ασκήσεις και να μην έχεις αποτελέσματα. Και
0: πάντα
1: να κινδυνεύεις με τραυματισμό.
0: Ο γυμναστής χρειάζεται.
1: Όχι, όχι, άμα, ναι, κάνεις το personal, είναι custom, είναι απάνω σου. Που του λες εδώ,
0: συμφωνώ,
1: έχω μια ενόχληση.
0: Συμφωνώ, δεν ξέρω πόσοι. Πρόσεξε, εγώ σου λέω 35 ευρώ, τρεις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Ένα κατοστάρικο, δια της στρογγυλοποίησης που λέει και ο Ζήκος. Ναι. Ένα κατοστάρικο την εβδομάδα, είναι 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι. Είναι για την υγεία σου.
0: Για την υγεία σου.
1: Κόψε, ναι, κάτι, πήγαινε κάτω, λιγότερα.
0: Είναι πολλά.
1: Πήγαινε δύο. Περπάτα μετά.
0: Περπάτα, εγώ δεν σου πω να μην περπατήσεις.
1: Πάει να κάνεις γυμναστήριο για να κάνεις ευελιξία, να κάνεις λίγο βαράκια.
0: Όχι, εγώ το λέω όλο αυτό με αφορμή το μήνυμα του Άρη που λέει 80 ευρώ το χρόνο το γυμναστήριο. Το 80 ευρώ το χρόνο, ούτε γυμναστή θα έχεις από πάνω σου, ούτε διάδρομο θα βρίσκεις, ούτε air condition θα έχει τώρα που καλοκαίριασαι. Και το μόνο καλό είναι ότι θα στάζεις από το. Θα δυνατήσεις.
1: Έχεις πάει σε γυμναστήριο που έχει γυναίκες. Συγγνώμη, κυρίες μου.
0: Τι εννοείς που έχει γυναίκες?
1: Που έχει πολλές γυναίκες. Δηλαδή,
0: όλα τα γυμναστήρια.
1: Ναι, που τσακώνονται μεταξύ τους. Η μία ζεσταίνεται, άναψε το air condition, η άλλη γιατί άναψε το air condition. Και τότε σου έχει τύχει τη διαφάση.
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει τη διαφάση γιατί είναι κεντρική η μονάδα. Οπότε το γυμναστήριο. Το...
1: γιατί στις δουλειές μας δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Στις δουλειές μας το έχουμε.
1: Άντρες γυναίκες.
0: Το έχουμε.
1: Δηλαδή κάθεται ο άλλος κάτω από τον εξαρισμό και φοράει, να πούμε, λες και παίζει στο Game of Thrones. Φοράει τα πάντα. Βόρειος. Και ο άλλος στη γωνία. Σκάει.
0: Έχει δρώσει.
1: Και λέει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το χαμηλώσει. Και έρχεται ο τεχνικός και λέει, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κεντρικό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κατεβάζω τι. Αυτό σου λέει, αυτό δεν συμβαίνει και στα γυμναστήρια.
0: Στα γυμναστήρια είναι άλλο το θέμα. Ότι πάνε πολύ, γιατί έχει γίνει και τη μόδα ξανά για κάποιους η γυμναστική. Και κάθονται σε ένα όργανο και σου λέει: εγώ έχω τρία σετ. Δεν θα ξεσηκωθώ από εδώ και τρία σετ. Όχι με διάλειμμα ένα λεπτό ανάμεσα στα σετ. Όταν ξεκουραστώ, θα κάνω το δεύτερο.
1: Όχι. Εγώ εκεί που πήγαινα τουλάχιστον αλλάζαμε κανονικά. Δηλαδή τελείωνε εσύ το σετ σου, σηκωνώσου να κάνω επόμενο. Καλά, δεν περιμέναμε και πέντε άτομα στη σειρά.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: είμαστε δύο-τρεις.
0: Υπάρχει κόσμος που τον βλέπεις με το κινητό από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθεται, έχει κάνει ένα σετ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και κάθεται
1: είναι...
0: με το κινητό και σου λέει: θα κάνω σε τρεις ώρες το
1: αυτό
0: δεύτερο.
1: Γαϊδουργία.
0: Και το απόγευμα θα κάνω το τρίτο.
1: Αυτό είναι γαϊδουργία, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να είναι ο γυμναστής ή ο υπεύθυνος του
0: γυμναστής.
1: Για να του λέει: αδελφέ, σε παρακαλώ. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην το καταλαβαίνει κιόλας. Δεν το κάνει επειδή για στη σπάση.
0: Και εκείνο που με τρελαίνει, αυτό να το δεχτώ. Θα βρω κάπως να καλύψω την άσκηση.
1: Κάθεται και ξεχνιέται.
0: Το να κάθεσαι σε ένα όργανο και να μην βάζεις πετσέτα, μου ξεκολλάει το μυαλό.
1: Φοβερό αυτό. Δύο λεπτά μείνανε. Πότε προλάβαμε, δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορέσαμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς από τότε που αρχίσαμε τη γυμναστική τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αλλάξει τελείως. Το λέω καλά. Εντάξει, τα 8.46 τον Ντόγκλου, τα ακούσατε και στο τελευταίο δελτίο της Άσπας. Σοφάρι στην κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Diamond League. Στην Κίνα, στη διοργάνωση της Xiamen.
0: Καλά, Άρη, συμφωνώ ότι άμα θες να γυμναστείς και σε αυτά τα γυμναστήρια που γίνεται ο ένας πάνω στον άλλον, θα βρεις τρόπο να γυμναστείς.
1: Έλα, ρε, Άρη, είσαι φοβερός.
0: Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αν θες να γυμναστείς, θα γυμναστείς και με τον πολύ τον κόσμο.
1: Ο Δημήτρης λέει από άλλη εκπομπή: μάθαμε ότι ο κύριος Σταματέλος τρέχει 5 χιλιόμετρα. Πόσο χρόνο λέει, αν επιτρέπεται η ερώτηση.
0: Είναι σε διάδρομο τα 5 χιλιόμετρα και είναι και παραπάνω πολλές φορές.
1: Και στο Κολοκυθά, το πει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε συνασπιστεί πασοκτζίδες μεταξύ σας?
0: Όχι,
1: και γιατί το είπανε.
0: Για διατροφολόγο μιλάγανε.
1: Ναι.
0: Μου λένε εσύ δεν το χρειάζεσαι και λέω εγώ και αν το χρειάζομαι. Μου λένε τρέχει κάθε μέρα, έτσι πήγε η κουβέντα. Άμα δεν προσέχω, λέω τη διατροφή μου, όσο και να τρέχω.
1: Ω, ναι. Η διατροφή είναι, παιδιά, το 70-80%.
0: Και ύπνος.
1: 70-80%.
0: Όταν πρόσεξα τη διατροφή, άλλος άνθρωπος. Βάρκε με να προσέχω.
1: Ναι.
0: Όταν πρόσεξα.
1: Δεν είναι, την πατάς γιατί χαλαρώνεις.
0: Δεν χαλαρώνω.
1: Είσαι απρόσεκτος.
0: Ναι, και θα κάτσω να πω σιγά, μην μετρήσω τις μπουκές μου. Θα τρέξω λίγο παραπάνω.
1: Χαιρετάμε αύριο σταματέλος από το ραδιο, από το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Θα είναι στο ΑΚΑ Παναγιώτης ο Παγκαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος.
0: Και μηνό.
1: Ακολουθεί Άσπα και μετά
0: Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Καλό Σαββατόβραδο, τα λέμε αύριο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
10: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια καλή συμφωνία ή αν θα τους κάνει σκόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του για το Σαββατοκύριακο ανακοινώνοντας ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν το σταδιακό άνοιγμα του στενού του ορμού σύμφωνα με το δημοσίευμα. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Πακιστανικού στρατού αναφέρει ότι ο στρατάρχης Σαΐντα Σιμουνίρ ολοκλήρωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσημη επίσκεψη στο Ιράν. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρους του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειξης στη χώρα μας που φτάνουν 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025 και στη συνέχεια μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας το πρωί αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο με στόχο την αξιοποίησή του ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξέβρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη. Διευκρίνησε ακόμα ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπαντήσουν και 2 στοιχηματικές εταιρείες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή συνέλειψαν 5 άτομα ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Ενδελεχή έρευνα σχετικά με την έκρηξη αερίου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα υποσχέθηκε η κινέζικη κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση. 123 εργάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, 4 εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στο σημείο, για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας που συνεχίζονται, καθώς στο ρηχείο εργάζονταν 247 ανθρακορύχοι. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting της Xiamen στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
15: Καλησπέρα σε όλους.
16: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
17: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
18: Ποια γέλασε!
19: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα, καλές δεν μας δείχνετε. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή τη χώρα.
20: Και σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
21: Είστε το Μάρξ. Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
22: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
23: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
24: Αλέξη, τι φάση.
25: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
26: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
27: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
28: Για μένα η κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
29: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Ήρθε η ώρα των ακατανόμαστων, παιδιά. Ήρθε η ώρα να το σηκώσουν και οι Ολυμπιακοί το τρόπαιο, την κούπα στο μπάσκετ, αύριο Κυριακή. Ήρθε αυτή η μαύρη ώρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς, αφήστε τα. Παίρναμε δύσκολα, παιδιά, τις τελευταίες ημέρες. Παίρναμε πολύ δύσκολα. Ο Παπακαλούσης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν μπορεί να μας συμπονέσει. Παιδιά, θα το σηκώσουν μέσα στο σπίτι μας, θα το μαγαρίσουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και τα καταγγέλουμε δημοσίως ως εκπομπή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντεξ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-4 καταγράφει κάθε μήνυμά σας, κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας. Αυτό το βράδυ Σαββάτου είναι η 23η μέρα του Μάιου. Βροχερός ο Μάιος μας αποδείχθηκε, αλλά νομίζω πως σύντομα οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν και για εσάς που είστε μεταλλάδες και κατεβαίνετε τώρα ή ανεβαίνετε για να πάτε προς το Ολυμπιακό το στάδιο και να δείτε τους Iron Maiden που δίνουν μια συναυλία τώρα στο Ολυμπιακό το στάδιο. Δεν θα βρέξει, παιδιά, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, και ελπίζω πραγματικά να επιβεβαιωθούν. Μη φάτε και βροχή, κρίμα είναι. Εννοείται πως θα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkyli σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pkirk@gmail.com. Είναι το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή του Ολυμπιακού, αφήστε τα. Τι κακό μας βρήκε δεν λέγεται. Μαύρη, κατά μαύρη η ώρα που θα το σηκώσουν αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό το στάδιο. Είμαι ειλικρινής, κύριε Παπακαλούση, αυτό πρέπει να μου το πιστώσετε. Πρέπει να μου το δώσει αυτό, Παπακαλούση. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι μας, παιδιά, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε εύκολα αυτό. Φίλοι Παναθηναϊκοί που ακούτε, ομοειδεάτες μου, παιδιά, βρείτε να κάνετε κάτι άλλο αύριο το βράδυ, διότι θα είναι εύκολη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Αυτό προβλέπω εγώ στο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, για να χρυσώσω το χάπι σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, να πω πως υπήρχε και ένα χειρότερο σενάριο, το οποίο ευτυχώς το αποφύγαμε. Μπορείτε να το σκεφτείτε εύκολα και μόνοι σας. Να παίζαμε εμείς αντί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό με τον Ολυμπιακό, θα χάναμε 100%. Διότι φέτος ομάδα δεν έχουμε, παρά τα πολλά εκατομμύρια που ξόδεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Η ομάδα μας δεν βλέπετε φέτος. Παιχταράς ο Ναν, ναι. Παιχταράς ο Happy Traveler Nigel Hayes Davis, ναι. Παιχταράς ο Όσμαν. Παιχταράδες έχουμε αρκετούς, ομάδα δεν έχουμε. Και ο Αταμάν στον πάγκο είναι σαν να κάνει διακοπές φέτος. Τουρίστας, όχι προπονητής μιας ομάδας που πάει να σηκώσει όλες τις κούπες. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, όσοι είστε μπασκετικοί και παρακολουθείτε τις ομάδες, ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν παρουσίασε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, ομάδα. Με αυτοματισμούς, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είναι άτρωτος ο Ολυμπιακός, έχει και τρωτά σημεία. Έχει όμως παρουσιάσει ο κ. Μπαρτζόκας ένα σύνολο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι συνεπής αυτό το οποίο παρουσιάζει κάθε χρόνο. Με τα καλά του και με τα στραβά του, και χθες στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ, ο Ολυμπιακός έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Μιλάμε ότι τους κατάπιαν. Δεν άφησαν τη Φενέρ να πάρει ανάσα. Δεν την άφησε να βάλει ούτε ένα εύκολο καλάθι. Φοβερό βάθος το ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός. Με 12 παίκτες, από τους οποίους μπορεί από όλους να πάρει κάτι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και μπορεί στη μέρα του και οποιοδήποτε από τους 12 να γίνει πρωταγωνιστής. Και απέναντι στη Ρεάλ, νομίζω και με τις ελλείψεις που έχει η Ρεάλ, που δεν θα έχει Ταβάρες, και ο τρίτος της ψηλός, ο μόνος ψηλός που της είχε απομείνει, ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε και αυτός χθες στον ημιτελικό με την Βαλένθια, έχει μείνει χωρίς κορμιά στο καλάθι. Στη θέση 5 δεν έχει πιο να βάλει ο κύριος Καριόλο, οπότε θα κάνει αλχημίες αύριο. Με αυτές τις απουσίες νομίζω πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός εύκολα να την κερδίσει και να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Νομίζω πως το άξιζε ο Ολυμπιακός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Το άξιζε να πάρει αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κυνηγούσε εδώ και καιρό, έχει πάει σε 4 Final Four. Αυτό είναι το 5ο του, 5ο συνεχόμενο. Και ξαναλέω, έχει επιδείξει μια τρομακτική συνέπεια. Είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, διεκδικεί όλους τους τίτλους κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε το τρόπο και φαίνεται πως αυτή η στιγμή έφτασε. Για μας τους Παναθηναϊκούς, το ξαναλέω παιδιά, έρχονται δύσκολες ώρες, οπότε αύριο βρείτε κάτι καλύτερο να κάνετε, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αύριο για να δούμε και άλλα θέματα. Αύριο δεν είναι μια σημαντική μέρα μόνο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που θα έχουμε την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης. Αύριο είναι μια σημαντική μέρα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό γιατί, το λέω διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημέρωσε πως αύριο θα αποφασίσει αν θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν θα ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν ή αν θα δεχθεί την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Με τον ίδιο μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, να λέει πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Ο οποίος Τραμπ παρεπιπτόντος, διαβάστε αύριο την Καθημερινή της Κυριακής, ετοιμάζεται να εισβάλλει και στην Κούβα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος λογικός άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον πλανήτη να βάλει φρένο στον κύριο Τραμπ, που έχει αρχίσει και παίρνει σβάρνα όλες τις χώρες που δεν γουστάρει, όποιες χώρες δεν γουστάρει στον πλανήτη, πατάει το κουμπί και εισβάλλει και ξεκινάει μια επιχείρηση, μια στρατιωτική επιχείρηση, ένα βομβαρδισμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ο άνθρωπος ο οποίος πανηγύριζε χθες στα social media επειδή έπεσαν τίτλοι τέλους στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ. Μιλάμε για τόσο φεδρό άτομο. Αυτό το φεδρό άτομο είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ που κάνει αυτά τα γελία πράγματα, αυτές τις γελίες αναρτήσεις, τελείως αλλοπρόσαλλος, αλλάζει γνώμη κάθε μέρα για το τι ακριβώς θα γίνει με το Ιράν και τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Μας έχει τρελάνει όλους, έχει αναστατώσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Είναι νάρκισσος, εστιάζει πάρα πολύ στην προσωπική του προβολή, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο, τον ενδιαφέρει μόνο η πάρτη του. Και άλλα πολλά μπορώ να πω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω πραγματικά να υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς, διότι εδώ ξαναλέω ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος πλανήτης. Λοιπόν, αυτά είναι ήδη προλόγου, είναι ήδη εισαγωγής. Καλή διασκέδαση όσοι θα πάτε ή έχετε πάει ήδη στους Iron Maiden. Έχουν ανοίξει πύλες εδώ και κάμποσες ώρες και τώρα λογικά θα έχουν ξεκινήσει και οι Anthrax, οι οποίοι εμφανίζονται πριν τους Iron Maiden. Σωστά τα λέω, κύριε Παπακαλού, σωστά. Έχουν πάει εδώ οι χολύπτες μας να τους δουν, ο κύριος Βραχνός και οι λοιπές πατριωτικές δυνάμεις έχουν πάει, ε. Μάλιστα, μπράβο και καλά θα κάνουν. 9 παρά 20 βάσει του προγράμματος των διοργανωτών της συναυλίας θα εμφανιστούν επί σκηνής οι Iron Maiden. Και εννοείται πως καλό θα είναι να αποφύγετε το Ολυμπιακό Στάδιο και σήμερα και αύριο. Σήμερα λόγω της συναυλίας των Iron Maiden και της γύρω περιοχές. Διότι θα έχει αρκετή κίνηση, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το ίδιο ισχύει και αύριο που θα έχουμε στις 9 το βράδυ τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης και όποιος αντέξει και όποιος αντέχει γενικότερα τις συγκινήσεις. Αυτά. Πάμε στους δρόμους για να σας δώσω μια συνολική εικόνα και μετά θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης. Λοιπόν, πράγματι έχει κίνηση εκεί στους δρόμους γύρω από το Μαρούσι και στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ξαναλέω, αν δεν έχετε κάποια δουλειά, καλό θα είναι να αποφύγετε αυτό το κομμάτι των βορείων προαστίων. Και στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Ερυθρέα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στο ρεύμα προς Κηφισιά. Πολύ κίνηση βλέπω στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της στρατηγού Καλάρη μέχρι και πού αλήθεια μέχρι και το ύψος της Αττικής Οδού, τόσο πολύ μάλιστα έχουμε θέμα στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. Έτσι στην κάθοδο δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάλι καλά. Ούτε στο υπόλοιπο κομμάτι του συγκεκριμένου δρόμου. Η Ποσειδόνος είναι μια χαρά. Η Βουλιαγμένης δεν έχει κάποιο θέμα αυτή την ώρα. Δεν βοήθησε και ο καιρός για να κατηφορήσετε προς τα νότια προάστια όσοι κατηφορίζετε. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας είναι επιβαρημένη επίσης. Το κέντρο έχει λίγη κίνηση και εκεί θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Η περιφερειακή Μυτού είναι μια χαρά. Και οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά δεν έχουν κίνηση. Θα έχουν όμως πολλή κίνηση αύριο εφόσον κατακτήσει τη EuroLeague Ολυμπιακός. Θα έχει εκεί γλέντι μέχρι πρωία. Αφήστε τα. Λοιπόν, αυτά και από τους δρόμους. Αν έχει συμβεί κάτι άλλο και εμένα μου διέφυγε. 2-10-48-0-170-4. Φύγαμε για sky.gr.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall. Hall το λένε.
0: Hall το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Νικολαίδη, εδώ στο στούντιο σήμερα. Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σας, κύριε Κυρκυλή. Καλησπέρα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Πολύ καλά. Η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει ποτέ να ησυχάσουμε. Είναι απόλυτα έχει ο Μπαχτσές στο sky.gr. Να σου πω ότι στο live blogging που έχουμε στο sky.gr μπορείτε να δείτε ότι οι Financial Times τι λένε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά, πολύ κοντά, σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Δύο μήνες δηλαδή, όσο από όσο ξεκίνησε ο πόλεμος, άλλους δύο μήνες δεν θα υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις. Μπορείτε να διαβάσετε βεβαίως και τους ακριβείς όρους της συμφωνίας, όπως συζητώνται ότι θα είναι εν πάση περιπτώσει μέχρι και αυτήν την ώρα. Όπως επίσης θα δείτε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αρχίσει και κάνει τις δηλώσεις του, μία σε Axios και μία σε CBS, διαφορετικές η μία από την άλλη, διότι στο Axios λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Τεχεράνη.
0: Και στο άλλο μέσο ενημέρωσης τι λέει?
2: Πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ό,τι να είναι.
2: Υπάρχει δηλαδή ένα αλαλούμ, θα
0: έλεγα. Μας διαφώτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μας διαφωτίσει σε καθημερινή βάση. Άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη.
2: Με μισή ώρα διαφορά.
0: Και προφανώς άλλα λέει και σήμερα Σάββατο.
2: Σωστά.
0: Και άμα δώσει και πέραν της μία συνέντευξη, άμα δώσει περισσότερες συνέντευξεις, προφανώς στους δημοσιογράφους μπορεί να πει και διαφορετικά.
2: Σωστά. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο μέσα εντός συνόρων.
0: Ναι.
2: Έχουμε την υπόθεση που μας σόκαρε όλους όταν την διαβάσαμε στο μικρό λίμανο, όπου για όσους δεν γνωρίζουν έπεσαν πυροβολισμοί σήμερα τα ξημερώματα από έναν 42χρονο ο οποίος απεδείχθηκε, αυτό το θέμα το έχουμε στο sky.gr, σε σημασμένος με ποινές άνω των 73 ετών συνολικά.
0: Ναι.
2: Έχουμε το προφίλ.
0: Πάρα πολλές ληστείες για τις οποίες είχε καταδικαστεί. Για μία ανθρωποκτονία επίσης είχε καταδικαστεί.
2: Βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είχε αποδράσει κιόλας από τη φυλακή. Είχε πάρει και ομήρους αστυνομικούς, μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε στο sky.gr.
0: Έχουμε πει πολλά. Αλλά ξέρεις, η απορία τώρα των περισσότερων εξημών είναι πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να κυκλοφορούν έτσι έξω ελεύθεροι.
2: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.
0: Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορεί να έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, να σε έχουν συλλάβει και για καμιά πενταριά ληστείες και μετά από 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια να κυκλοφορείς έξω και να κάνεις τη ζωή σου?
2: Μα αν δεις τις φωτογραφίες από τα αν δεις τις φωτογραφίες, Πέτρο, από τα ευρήματα της αστυνομίας, όπως επίσημα έχουν δημοσιευτεί πλέον, ο άνθρωπος είχε χειροβομβίδες, είχε πυροβόλα όπλα, δηλαδή τα είχε πάνω του όντας στο μικρό λίμανο, σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε στο Sky.
0: Απλώς πρέπει κάποια στιγμή και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική κυβέρνηση να καταλάβουν ότι όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Δεν παραπέμπει σε κανονική χώρα, σε χώρα δυτικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τη Μελίνα Σαμαραδέλη μας ενημερώνει πως έχει γίνει τρακάρισμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού, γι' αυτό και έχει τόση κίνηση. Μάλιστα, ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και επίσης η Βασιλή Σοφία είναι κλειστή. Τι, έχει κάποια συγκέντρωση, κάτι γνωρίζουμε? Τι συγκέντρωση, Μελίνα, αν θες πες μας. Διότι είναι κάτι το οποίο το αγνοούσαμε και βεβαίως θα το ανεβάσουμε και στο sky.gr λίγαν συντόμως να είστε ενήμεροι οι πάντες. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από τον αθλητικό τομέα. Από τα αθλητικά, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του Μπουένο, του Τσους Μπουένο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας, και του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που είναι πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Έδωσε ο Μπουένο τη δική του εξήγηση, τη δική του απάντηση.
0: Απάντηση ως προς τι? Ως προς τις καταγγελίες ότι μπήκαν τζαμπατζίδες στο γήπεδο χτες.
2: Είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση από το ίδιο το Telecom Center, όπου στην ουσία λέει ότι χιλιάδες άτομα εισήλθαν χωρίς εισιτήρια και η Ευρωλίγκα, η Euroleague ήταν εκείνη που επέβαλε στους security τον μη έλεγχο, το να μην υπάρξει έλεγχος. Και ήρθε ο ίδιος ο Μπουένο, η ίδια Ευρωλίγκα δηλαδή, μέσω των πλέον επίσημων χιλιών, να το διαψεύσει αυτό και να πει ότι δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως υπάρχουν καταγγελίες και υπάρχουν καταγγελίες και από επίσημα και από τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Και από τη Φενέρ, ακριβώς.
0: Ναι, ότι υπήρχε πρόβλημα με αρκετούς δικούς της φίλους της ομάδας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν. Πάντως θα σου πω την αλήθεια, επειδή έχω βρεθεί σε 3 ή 4 Final Four, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό. Από πλευράς οργάνωσης υστερεί πάρα πολύ η EuroLeague, για να το πω κομψά. Είναι πάρα πολύ πίσω.
2: Πρόπερση που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός Βερολίνο, θυμάσαι και εσύ φαντάζομαι τι είχε γίνει.
0: Εγώ θυμάμαι ότι δεν είδαμε σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο. Να,
2: ακριβώς.
0: Και δεν ευθυνόμασταν εμείς. Εμείς είχαμε πάει παιδιά έξω από το γήπεδο, από την O2 Arena εκεί στο Βερολίνο, κοντά 2 ώρες πριν. Και οι τύποι είναι απίθανοι. Προφανώς έφταιγαν και οι Γερμανοί εκεί που είχαν και αυτό το γενικό πρόσταγμα, έτσι ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει, by the book. Όμως η διοργανώτρια αρχή είναι η EuroLeague. Και εκεί τα είχαν κάνει πάλι σαλάτα, διότι δεν γίνεται να πληρώνεις 200, 300, 500 ευρώ και να μην βλέπεις όλο τον αγώνα. Είναι δυνατόν?
2: Και είχαν γίνει και επεισόδια, θυμάμαι τότε.
0: Είχαν γίνει επεισόδια. Είχαν μπει πάλι κάποιοι χωρίς εισιτήρια τότε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, πριν από 2 χρόνια, λέμε, στο Final Four που το είχε σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν προξένησε εντύπωση, θέλω να πω, ότι είχαμε τα ίδια και στο Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ αν σου πει κανείς ότι συνέβη κάτι τέτοιο σε τελικό της UEFA, θα τον κοιτάς με γουρλωμένα τα μάτια. Και είναι πολύ πιο σοβαρή διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, στον τελικό του Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν έγινε το παραμικρό.
2: Τίποτα. Όχι, βέβαια. Να μείνουμε και στα αθλητικά, διότι, Πέτρο, έχουμε μια πάρα πολύ σοκαριστική είδηση των τελευταίων.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία λεπτά που έχει γίνει γνωστή, διότι στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, νοσηλεύεται σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, Μπολόνια και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είναι πλάκι σε σοβαρό τροχαίο. Να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλέμαχος Άσος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
0: Μπράβο στο Μίλτο Τεντόγλου που επανήλθε στις υψηλές πτήσεις και πέταξε στα 8,46 μέτρα. Μπράβο του. Έρχεται και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Στίβο, οπότε θέλουμε να είναι ο Μίλτο σε καλή κατάσταση.
2: Σοφάρισε.
0: Γιατί, ναι, έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που είναι ντεφορμέ και βλέπω και ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο που μας κάνετε, με σπάνια ιστορικά πλάνα από Αθήνα και Νάπλιο τις δεκαετίες του 30. Ωραία και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ, Πέτρο.
0: Να σε καλά διαφορά.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Smart και αρμονία.
20: Αρμονία και smart.
19: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
20: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
19: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
20: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
21: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
22: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
22: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
24: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
25: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
24: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
25: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
25: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
24: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
25: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
24: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
25: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
24: Τηλέφωνο 26410 91 760.
25: Κινητό 6945 3627 08.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Κομίτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουνε. και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γίνει εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμβαίνουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς τη λέει αρχαίοι. Κόσμος. Κόσμος, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσακίζουν τα πράτερ. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη Τόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και έτσι λέω, στο φάλαμα πάει και να την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από την τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, λες, πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
0: Καθώ η Σουηδία δεν έπιασε.
27: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
0: Σύμφωνα,
27: Ελλάδα. Δεν γίνεται.
1: Περιμένουμε τη μήνυση από την ανθρωπότητα, κύριε Παπακαλούση. Έρχεται! Οι Iron Maiden ήρθαν, δεν έρχονται. Παιδιά, βρίσκονται ήδη στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλή απόλαυση όσοι βρεθείτε στη συναυλία. Συναυλία από ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Αυτή είναι η Iron Maiden. Πραγματοποιούν φέτος την παγκόσμια περιοδία Run for Your Lives. Είναι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, είναι το καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι των heavy metalάδων, από ό,τι φαίνεται που όλα αυτά τα μεγάλα ιστορικά συγκροτήματα έρχονται στη χώρα μας. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, διότι βλέπεις όχι μόνο κόσμο που μεγάλωσε με τα τραγούδια τους, είναι ο μπακαλιάρος που λέμε συνήθως και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ έβλεπα και σήμερα πιτσιρικάδες 18-19 ετών. Υπάρχει μια διαχρονικότητα στα τραγούδια αυτών των συγκροτημάτων. Μένουν αναλύοντας το χρόνο και έχουν φανς σε όλα τα ηλικιακά φάσματα Iron Maiden. Θα συναντήσεις και 50'ρδες και 60'ρδες και 20'ρδες. Να πω το εξής για να μην το ξεχάσω. Σε αυτό το μυθικό ηχητικό που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει έναν podcaster. Μεταξύ άλλων παραδέχεται, παιδιά, υπουργός της κυβέρνησης είναι ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι, ότι μπαίνουν όλοι τζάμπα στα λεωφορεία. Το παραδέχεται. Λέει, μπαίνουν όλοι τζάμπα εδώ στα λεωφορεία. Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι μαζί με τους υπόλοιπους και μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη κυβερνάνε τη χώρα και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για την εισιτήριο διαφυγή και τους τζαμπατζίδες. Έλεος. Έλεος με αυτή την ελαφρότητα και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι υπουργοί δημοσίως αυτά τα θέματα, που πραγματικά εξοργίζομαι, διότι είναι πολύ σοβαρά. Πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας τους τζαμπατζίδες και βγαίνουν οι υπουργοί και χαχανίζουν με αυτό. Ωραίος ο χαβαλές, αλλά οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν χαβαλές στις συνεντεύξεις, είναι και για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, εντάξει. Και μιας που το πιάσα το θέμα και πήγε και ο Πρωθυπουργός στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια αυτή την εβδομάδα, και έκανα και ένα σχόλιο στη θέση της Κατερίνας Δράκου που ήμουνα μία μέρα, νομίζω την περασμένη Πέμπτη. Έκανα το εξής σχόλιο, ότι είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, να βλέπουν από κοντά για πρώτη φορά τα μέσα μεταφοράς, παιδιά. Γνωρίζουν πια πώς είναι, δηλαδή πώς είναι ο ηλεκτρικός, διότι φαντάζομαι μόνο από φωτογραφίες θα έχουν δει πώς είναι οι συγκοινωνίες αυτής εδώ της πόλης, δεν έχουν μπει ποτέ τους. Αν είχαν μπει, θα είχαν φροντίσει να είναι σε ανθρώπινη κατάσταση, όχι σε αυτό το χάλι. Με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος Νίκος Φιλιππίδης, ο οικονομικός μας συντάκτης, που στην ομιλία του πρωθυπουργός είπε πως όταν ήταν πιτσιρικάς χρησιμοποιούσε το 550. Φαντάζομαι μία φορά θα μπήκε στο λεωφορείο για να κάνει το δρομολόγιο αυτό, το οποίο 550 εμείς οι φοιτητές του Παντιού Πανεπιστημίου που μέναμε στα Βόρεια Προάστια, το είχαμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές όταν φοιτούσαμε στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω πως το δρομολόγιο αυτό θα έπρεπε να είναι μεταξύ των τουριστικών δρομολογίων, διότι έχει, παιδιά, τόσες τάσεις και κάνει τόση ώρα, μπορεί να χρειαστείς και 2 ώρες να φτάσεις από την Κηφισιά στο Παλαιό Φάληρο, που βλέπεις ολόκληρη την πόλη, όλα τα αξιοθέατά της.

Και μπορεί να αναρωτηθείς τώρα εσύ φίλε μου που με ακούς, γιατί το παίρναμε το 550 αφού έκανε τόση ώρα. Το παίρναμε διότι είχε την εξής χρηστικότητα. Ότι έπαιρνες από τη στάση του λεωφορείου έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και στη Συγκρού ένα λεωφορείο, ένα μέσο χρησιμοποιούσες και έφτανες κοντά στο σπίτι σου. Αυτή ήταν η χρησιμότητά του. Ενώ αν έπαιρνες μετρό ηλεκτρικό και λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις 4 φορές μέσο για να φτάσεις στο σπίτι σου και να κάνεις πάνω κάτω την ίδια διαδρομή. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε το 550 και γνωρίσαμε την Αθήνα και την Αττική μέσα από το 550, οπότε ευχαριστούμε πολύ τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών. Να είναι καλά. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα στο οποίο θα επανέλθω, το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και των μέσων μεταφοράς, επειδή δεν θέλω ποτέ να είναι ισοπεδωτική η κριτική μου. Πράγματι, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να εξυγχρονιστεί, για παράδειγμα, ο στόλος των λεωφορείων. Έχουμε πλέον πιο σύγχρονα λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία. Κάποια τα έχουν βάλει από ό,τι έχω δει και σε δρομολόγια στα βόρεια προάστια, κάποια και στο κέντρο της Αθήνας. Στον ηλεκτρικό καταβάλλεται μια προσπάθεια να έχουμε κανονικούς σειρμούς και όχι σειρμούς που είναι δημόσια ουρητήρια και σε ένα μαύρο χάλι. Και γίνεται και προσπάθεια να μπορείς να αντέξεις τη ζέστη στο μετρό τα καλοκαίρια, που είναι ανυπόφορη κατάσταση, διότι δεν προνοήσαμε τότε πριν από 20-25 χρόνια που αποκτήσαμε το μετρό να βάλουμε κλιματισμό. Ενώ είχε όλη η χώρα, παιδιά, όλη η πόλη είχε air condition και το μικρότερο διαμέρισμα είχε air condition πριν από 20-25 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανείς το μετρό που ξοδεύαμε τότε αφιδώς χρήματα να βάλει κλιματισμό, και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, διότι οι μετατροπές σε αυτή την κλίμακα και σε αυτό το μέγεθος δεν είναι εύκολες να γίνουν. Ελπίζω να γίνουν κάποια στιγμή. Πάντως οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης δεν σε καλή κατάσταση. Το λέω διότι μεταφέρεται μια διαφορετική εικόνα και από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και επειδή έγινε λόγος και για το φθηνό εισιτήριο, αυτό έλειπε με το αστείο δίκτυο το οποίο έχουμε εδώ στην Αθήνα. Με το μετρό των 2 γραμμών. Διότι 2 γραμμές είναι το μετρό μας, δεν είναι παραπάνω. Τα λεωφορεία τα οποία περνάνε όποτε θυμηθούν από τις στάσεις και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που είναι δημόσιο ουρητήριο, σιγά μη μου βάζατε το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς και 2 και 3 ευρώ. Πάτε καλά. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας και μετά θα πάω στον Γιάννη Βασιλείου για να αλλάξουμε κλίμα και να πούμε κάτι ευχάριστο για ταινίες και το Φεστιβάλ των Κανών. Γλαμουριά, παιδιά, γλαμουριά. Βρέθηκε στις Κάνες ο Γιάννης Βασιλείου, οπότε θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα και όλο το ρεπορτάζ από εκεί. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Φορτσάτη Ολυμπιακή, η φίλη μου η Ολυμπιακή. Ο Οδυσσέας μου γράφει, ας πούμε, το εξής στις 7 και 12 πρώτα λεπτά. Φτιάξε και το Βοτανικό για να σηκώσουμε εκεί κανένα Europa League. Να σηκώσουμε κανένα πρωτάθλημα εμείς Παναθηναϊκοί πρώτα στο Βοτανικό μας. Επιτρέπεις, Οδυσσέα μου, που έχουμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα 15-16 χρόνια. Και μετά έχει ο Θεός και για εσάς τους Ολυμπιακούς. Μην είστε μονοφαγάδες σε αυτή τη ζωή. Αυτό δεν θέλω να είστε. Την καλησπέρα μου και στον Στάθη Σημιανάκη, να είναι καλά. Στον Κώστα. Μου γράφει πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την παθολογική αγάπη που έχει ο Γιανακόπουλος για την ομάδα, τα απίστευτα ποσά που έχει ξοδέψει, και στέκεται στο γεγονός πως ο πατέρας του, ο Παύλος Γιανακόπουλος, μέγας λάτρης και εμβληματικός πρόεδρος μαζί με τον αδερφό του, δρούσε τελείως διαφορετικά και είχε βρει τη χρυσή τομή μεταξύ προέδρου, προπονητή και παικτών. Ναι, άλλη φιλοσοφία είχαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, Κώστα μου. Άλλη φιλοσοφία τελείως, άλλη νοοτροπία, άλλη λογική. Και ήταν και άλλες εποχές, έτσι οι εποχές έχουν αλλάξει. Αλλά σε σχέση με το ταπεραμέντο του προέδρου της ομάδας, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό αναφέρεσαι, μάλλον του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, πρέπει λιγάκι να το ξαναδεί και αυτό στο θέμα, διότι με αυτές τις συνεχείς εκρήξεις που έχει και καταφέρεται κατά πάντων πολλές φορές. Νομίζω πως δεν παρέχει στην ομάδα την ηρεμία που θα έπρεπε να έχει για να διεκδικήσει όλους τους στόχους της. Δείτε τι ηρεμία υπάρχει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, πώς είναι το mindset εκεί.
πώς είναι εκεί το mindset, τι πειθαρχία υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν είμαι εγώ στα αποδυτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα για να ξέρω τι γίνεται. Απλώς μου βγάζει την εικόνα ο μπασκετικός Ολυμπιακός ότι όλα πηγαίνουν ρολόι. Ενώ στον Παναθηναϊκό νομίζω δεν υπάρχει το ίδιο περιβάλλον. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξω στον Παναθηναϊκό την νέα αγωνιστική σεζόν. Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου γράφει η Φόφη ότι όταν είδε σήμερα Τούρκοι και Σπινακίδες, τους χάρισε ένα γενναιόδωρο χειροκρότημα. Φίλοι της Φενέρκες, να φανταστώ, ε. Μάλιστα. Ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, όπως που υπογράφει, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ το βλέπω εθνικά. Όποια ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, πάντα ελληνική ομάδα. Σε ακούω στο ταξί, να σε καλά, Φώτη μου. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν έτσι, να ξέρεις. Κωνσταντίνε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας όπως μου περιγράφεις το μήνυμά σου, αν θα είχε γίνει το Final Four στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και βεβαίως εδώ ελπίζω να είμαστε, να έχουμε όλη την υγειά μας να το δούμε. Διότι σε λίγα χρόνια, όταν θα ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, θα γίνει το Final Four και εκεί. Οπότε μπορεί να βρεθεί ο Παναθηναϊκός με πολλούς φίλους του. Θα δούμε και τότε πώς θα είναι η φιλοξενία. Πάντως δεν έγινε κάτι χθες μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πω, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε χουλιγκάνους να δίνουν τον τόνο. Δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Αυτό που είχαμε ήταν καταγγελίες ότι οργανωτικά ήταν ένα μικρό ναυάγιο πάλι το Final Four. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει τα εστήρια.

0: όμως άλλοι τρόποι ώστε να περιοριστεί. Και άμα πυκνώσουν τέλος πάντων οι έλεγχοι, που κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό, όλο και λιγότεροι θα είναι οι τζαμπατζίδες, Στέλιο μου, όλο και λιγότεροι. Με τα τουρνικέ στο μετρό πώς συμμαζεύτηκε η κατάσταση, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι περισσότεροι το χτυπάνε το εισιτήριό τους, δεν είναι όπως πριν. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρότι διαφωνείς με αυτά τα οποία λέω, στέλνεις μήνυμα και παιδιά εδώ είμαστε να εκφράζουμε και τη διαφωνία μας. Αν συμφωνούσαμε στα όσα λέμε, θα ήταν πάρα πολύ βαρετές οι ζωές μας, είναι βέβαιο αυτό. Πάμε, Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για να συζητήσουμε για ταινίες και για το Φεστιβάλ των Κανών. Ο Γιάννης Βασιλείου τον διαβάζετε στο Wired Greece πλέον, το περιοδικό το οποίο έχει μια διεθνή εμβέλεια, πλέον κυκλοφορεί και στη χώρα μας και έχει και τον δικό του ιστότοπο, το δικό του site. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο μου, μια χαρά. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω λίγο σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, ότι ο αγνός φιλάθλος του Ολυμπιακού με το που ξεκινήσει η σεζόν είναι το ίδιο. Δηλαδή πιστεύει από το πρώτο φιλικό που θα μπουν 1-2 γκολ. Πιστεύει ότι έχει το Europa League, έχει ξεκινήσει έχοντας κερδίσει το Europa League.
0: Στο τσεπάκι του το έχει,
1: το Champions League τουλάχιστον. Αυτό, ναι.
0: Και με αυτό
1: το
0: είναι ένα πρόβλημα γενικότερα, ότι ζούμε στο μικρό κόσμο μας εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Άστα να πάνε.
1: Ναι, και μετά με το επόμενο φιλικό που δεν θα πάει καλά, λέει, σκέφτεται ποιος θα είναι ο αυτός που χρειάζεται η ομάδα να μπει να κάτσει στον πάγκο.
0: Καλά, τον Μπαρτζόκα ήθελα να το φάνε πάρα πολύ πέρσι που απέτυχε στο Final Four Ολυμπιακός και έχασε από την Μπορακό. Φέτος, αν πάρει την κούπα, θα τον σηκώνουν στους ώμους τους. Αυτή είναι η χώρα, είναι η χώρα της υπερβολής η Ελλάδα, ναι.
1: Βλέπεις ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, έχει φέρει ένα conference, έχει χαίρεσε να βλέπει την ομάδα κάποιες φορές.
0: Μπράβο, ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, τη γλίτωσε τελευταία στιγμή. Έτοιμη ήταν στον Ολυμπιακό να τον φάνε και αυτόν.
1: Δεν δουλεύει έτσι όμως. Κάποιες χρονιές θα πάει καλά, κάποιες χρονιές δεν θα πάει καλά. Και να λέμε για το στραβούτο δίκιο τώρα, όταν κάθε χρονιά πουλάς 2-3 βασικούς παίχτες, ας πούμε, του κορμού, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να είσαι ανταγωνιστικός. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάποιες φορές, κάποιες χρονιές, λογικό είναι η ομάδα να μην βγει τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, ναι.
0: Υπάρχει και το άλλο, ο βασικός κανόνας. Παίζουν και οι άλλοι πάντα. Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλοι τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστούμε και μπορεί να είναι και καλύτεροι.
1: Για τουλάχιστον του Ολυμπιακού δεν υπάρχουν οι άλλοι, υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο μπάσκετ πάντως, αυτή την αλαζονία δεν την εκπέμπει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Την εξέπεμψε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η δική μου την εξέπεμψαν φέτος.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ γενικά. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά
0: γιατί ήταν σίγουρος και ο πρόεδρος, σίγουροι όλοι ότι θα είμαστε ντε και καλά στο Final Four. Δεν υπάρχουν σίγουρα πράγματα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποδημήσουμε κάποια στιγμή, θα χαιρετήσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντως, μιλώντας για ιδιοσυγκρασίες, ας πούμε, φιλάθλων, πρέπει να πω ότι ο Παναθηναϊκός, ο φιλάθλος, έχει μεν γκρίνια, αλλά έχει λίγο μια πιο εκλεπτισμένη γκρίνια, ναι, από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή κάπως την εκφράζει με έναν τρόπο, ας πούμε, με επιχειρηματολογία και με τέτοια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσε για να μιλήσουμε για τα αθλητικά.
0: Ναι, για συνεβά, δεν έχουμε πει τίποτα. Θα προλάβουμε, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Ναι, για πάμε, Φεστιβάλ Κανών, τι είδες εκεί, γιατί είχες πάει?
1: Κοίτα, πολλά πράγματα είδες στις Κάνες. Γενικά να πούμε κάτι γενικότερο, επειδή βλέπω ότι λένε πώς πήγε η Τούνη, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο κόκκινο χαλί και αυτά, ότι το Φεστιβάλ Κανών, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Υπάρχει το φεστιβάλ που παίζονται ταινίες, που πάει ο κόσμος για να δει ταινίες, που δυστυχώς δεν είναι ένα φεστιβάλ που είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Είναι πολύ ακριβά στην Κρουαζέτ εκείνη την περίοδο, είναι δύσκολο να βρεις εισιτήρια. Υπάρχει λοιπόν το φεστιβάλ των αγοραστών που πάνε να αγοράσουν ταινίες, οπότε βλέπουν το σινεμά με έναν τρόπο μετρώντας κεφάλια, πιθανά κεφάλια στην συνέχεια. Και υπάρχει και το φεστιβάλ αυτό του κόκκινου χαλιού, το οποίο είναι πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει, δεν έχει ιδέα τι θα δει, πιθανότατα δεν μπαίνει καν μέσα στην αίθουσα, απλώς με τον α ή β τρόπο έχει βρει πρεμιέρα ή έχει κάποιον χορηγό ή έχει πληρώσει κάποια χρήματα. Οπότε βγάζει τις φωτογραφίες του στο κόκκινο χαλί, που μπορεί να είναι το κόκκινο χαλί που λέμε κάθε μέρα στο Λουμιέρ, το θέατρο, ας πούμε. Γίνονται 5 επίσημες πρεμιέρες. Μπορεί να είναι κάτι από ένα παράλληλο πρόγραμμα, ας πούμε, να μην είναι στο επίσημο διαγωνιστικό και αυτά. Δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που ο κόσμος μυθοποιεί κάποιος, ότι περπάτησα στο κόκκινο χαλί των Κανών, είναι μια χαλαμάρα. Ναι. Και είναι με την υπευθυνότητα των Κανών. Τους αρέσει δηλαδή ότι έχουν στείλουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτός ο μύθος του κόκκινου χαλιού στις Κάνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, απλώς αυτό το αναφέρω.

0: Γιατί κάποιοι λένε πως ξεπέσανε, κάνε πως αυτά. Τίποτα, παιδιά, οι Κάνες είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι το πιο μη κινηματογραφικό φεστιβάλ όλων των μεγάλων φεστιβάλ.
1: Το αποδόμησες πλήρως σε βαθμό που αναρωτιέμαι γιατί πηγαίνεις.
0: γιατί είναι, κοίτα, γιατί είναι δουλειά. Γιατί θα δεις πολλές ταινίες, όπως όλα τα φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Θα δεις πολλές από τις ταινίες που θα δεις μέσα στο υπόλοιπο χρόνο.
1: Είχε καλές ταινίες, δηλαδή το Fatherland του Παύλ Παυλικόφσκι, που είναι από τις ταινίες που ξεχώριζαν, είναι πολύ μια καλή καλά. Ταινία.
0: Πολύ καλά το ανέφερες και αυτή τη στιγμή τα βραβεία θα δοθούν τώρα. Επειδή ξέρεις,
1: το Χρυσό Φίνικα απόψε το βράδυ, καλέσει. Έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι. Επειδή διαρρέει λίγο ποιους έχουν καλέσει, το Fatherland είναι μέσα σε αυτές τις ταινίες.
1: Οπότε κάποιο βραβείο θα το πάρει.
0: Σίγουρα θα πάρει κάποιο βραβείο. Η λογική λέει ότι το μεγάλο βραβείο, ας πούμε, ο Χρυσός Φίνικας, θα έλεγα ότι είναι ανάμεσα σε αυτό και στο Μινόταυρο του Σβιάνγκητσεφ, του Ρώσου σκηνοθέτη που παραλίγο να τον χάσουμε επί COVID. Δηλαδή είχε διασωληνωθεί, είναι ένας σκηνοθέτης που τον αγαπάει πολύ και το ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ταινίες όπως η Επιστροφή και το Λεβιάθαν είχαν πουλήσει πολλά εισιτήρια στο καλλιτεχνικό κύκλωμα. Είναι όντως πολύ ωραίες ταινίες. Τώρα κάνει ένα remake της άπιστης γυναίκας του Κλοντ Σαμπρόλ που έχει ξαναγίνει remake με την Diane Lane και το Richard Gere. Το έχει δει πολλοί κόσμος στην τηλεόραση. Μπορεί να σου λέει κάτι. Η άπιστη, που έχει και φανταστική μουσική που χρησιμοποιεί συνέχεια ο Παπακαλιάτης στις σειρές του, μάλιστα, το soundtrack από αυτήν την ταινία. Λοιπόν, οπότε έχει κάνει ένα remake το οποίο το βάζει στη Ρωσία του Πούτιν και είναι μια αντικοθεστωτική ταινία με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το Fatherland, λοιπόν, από την άλλη, που εμένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία, ήταν σίγουρα η καλύτερη ταινία από όσες είδα. Είναι μια ταινία στην οποία είμαστε στο 1949. Και ο Τόμας Μάν, ο λογοτέχνης, επιστρέφει από την Αμερική μαζί με την κόρη του για να βαρεθεί και στη Δυτική Γερμανία και στην Ανατολική Γερμανία και θεωρώντας ότι με τους λόγους που θα δώσει και επικαλούμενος στην τέχνη ότι θα μπορέσει κάπως να μονιάσει, ας πούμε, τον κόσμο. Δηλαδή αυτό το διχασμό που έχει επέλθει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάπως θα μπορέσει, ας πούμε, να τον λιάνει. Είναι μια ταινία που είναι κρατά ψηλά το λάβαρο αυτού που θα λέγαμε το στιβαρό και προευρωπαϊκό σινεμά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο συναισθηματική όπως το Cold War, η προηγούμενη ταινία του Παυλικόφσκη που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό και δικαίως. Είναι όμως μια ταινία που μπαίνεις μέσα και λες είδα σινεμά, είδα καλό σινεμά. Και επίσης κρατάει μόνο 82 λεπτά, να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι διάρκειες, Πέτρο μου, ήταν αδιανόητες.
1: Πολύ μεγάλες.
0: Δηλαδή ο Χαμαγκούτσι, ας πούμε, που έχει και αυτός πιθανότητες να πάρει βραβείο, είναι σε αυτούς που κλήθηκαν, που έχει κάνει μια ταινία με τη Βρεζινή Εφηρά, έκανε 196 λεπτά ταινία. Κρατάει πολύ, βέβαια δεν του φαίνεται, επειδή είναι μια καλή ταινία. Και υπάρχει ξέρεις αυτός ο χρυσός κανόνας, ότι καμία καλή ταινία δεν κρατάει αρκετά και καμία κακή ταινία δεν κρατάει λιγότερο πόσο θα έπρεπε κάπως, ας πούμε. Δηλαδή είναι περισσότερο θέμα οικονομία παρά διάρκεια. Αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε.
1: Ο Μινόταυρος επίσης βλέπω ξεχώρισε.
0: Αυτό λέω, αυτό είναι το διάρκειο. Ο Μινόταυρος. Ναι.
1: Αυτή είναι η ταινία που λες, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ναι. Είδαμε στις Κάνες, είδαμε τον νέο Αλμοδόβαρ, θα δούμε τις σε λίγες εβδομάδες τις αίθουσες.
1: Καλή ταινία.
0: Κοίτα, για μένα ο Αλμοδόβαρ έχει κάνει τρεις πάρα πολύ καλές ταινίες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
19: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
18: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
19: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες! Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65.
12: Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.